όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Να πάτε, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι πάτε, για αν είναι

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκα παιδιά.
7: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: 4 δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλει.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 36 27 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αρνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια:
10: αυτό σου πάει τέλεια.
9: Φοράω ένα άλλο.
10: Καλά, αυτό φοβερό.
9: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
10: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
9: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
11: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
11: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία κρύα θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
8: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχει.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής, να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Και συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλάρινος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
15: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
16: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
17: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
18: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
19: Τα στενά του Ορμούζ είναι...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο δίωρο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συντρόφισσα Βάσια στις συμβουλές ομορφιάς.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Πήγε να βοηθήσει η κοπέλα να δώσει μια συμβουλή ομορφιά σε ζητήματα που είναι καθήλυνα αρμόδια. Αν τη δει κανείς την όψη της, ποιο θα ρωτήσω για βαφές, τη Βάσια. Δεν είναι για βάψιμο γενικά, για μπογιές. Και πήγε να, και αμέσως που αυτό δεν έπρεπε, η τοξικότητα και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα το είπε για άντρα, που είναι γουρούνια. Το έχουμε πει. Να το έλεγε για γυναίκα θα ήταν ανεπίτρεπτο φυσικά. Η άντρας να έλεγε για γυναίκα πως είναι έτσι το μαλλί της, ή πως είναι βαμμένη έτσι, δεν ξέρουμε την πραγματική της μούρη. Τι σεξισμός του χειρίστου είδους. Μια γυναίκα μπορεί να πει πως είναι έτσι η βαφή του, το άλλου πήγε τραβαλού σου. Αλλά για, αυτό γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Δεν υπάρχει σεξισμός ανάποδος. Μόνο οι γυναίκες. Μόνο οι γυναίκες που είναι το μισό του ουρανού. Οι άντρες είναι γουρούνια. Λοιπόν, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτή τη συμβουλή. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο αξιοσημείωτο από την ομιλία Τσίπρα ήταν ότι η Βάσια του είπε, την οποία δεν διέκρινα, οφείλω να ομολογήσω. Εσύ, Νίκο, είδες?
2: Όχι.
0: Δεν είδες αποσπάσματα από την ομιλία ή δεν διέκρινες βαφή?
2: Δεν διέκρινα βαφή.
0: Ναι, ούτε κι εγώ διέκρινα βαφή. Αλλά
2: δεν
0: τώρα...
2: έδωσα και σημασία, να σου πω.
0: Δεν έδωσε και σημασία. Μην πεις ότι έδωσε σημασία σε αυτά που λέγε.
2: Όχι, βέβαια.
0: Τότε θέλω να πω τις τρίχες θα κοιτάμε. Δηλαδή τις τρίχες πάνω από το κεφαλίο και από το στόμα. Αυτές τις τρίχες κοιτούσα. Εγώ τις κοιτούσα αυτές τις τρίχες, αλλά δεν διέκρινα. Θα μου πεις, έχεις την ίδια εμπειρία, είναι. Εδώ μιλεί σε Βάσια. Συντρόφισσα Βάσια, θα πει. Σωστό. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μόνο αξιοσημείωτο, ότι την πέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Πώς θα ρε στο Facebook δηλαδή, ότι ήταν μία λάθος διατύπωση. Πρόσεξε, δεν ήταν το περιεχόμενο. Η διατύπωση ήταν. Σύμφωνα με τη συντρόφισσα Βάσια, δηλαδή, σωστά έπρεπε να του πει κάτι για τη βαφή του, αλλά να το πει λίγο διαφορετικά. Να πει, όταν βάφουμε το μαλλί, περιμένουμε, όταν είναι στην αρχή η βαφή, φαίνεται πολύ έντονη, κάνει μπαμ. Δηλαδή να το πει, όχι τραβαλού σου που του είπε, δεν ήταν σωστό, το αναγνώρισε το λάθος της η Βάσια, λάθος η διατύπωση, δεν την εκφράζει, διαχώρισε τη θέση της δηλαδή. Αυτό που μου λέω για πλάκα, αυτό το λένε στα σοβαρά. Είναι. Τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν φταίνε, πασόκ είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το λιγότερο, παιδιά, από αυτά που είπανε για τον Τσίπρα. Διότι κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο δούλεμα, αλλά το χειρότερο, γιατί τον παρασύρουν κιόλα στο φουκαρά, δηλαδή το βλέπουν που δεν έχει μυαλό και του το ρίχνουν οι δικοί του. Ακούστε τι πήγε και είπε ο Γαβρόγλου για τον Τσίπρα, για να του φουσκώσει τα μυαλά.
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
4: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου. I'm boy
0: crazy. Ο Τσόρτσιλ είναι ίδιος ο Τσόρτσιλ των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τον Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και πολλοί άλλοι. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω αν αλλάζει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, είναι ίδιον των μεγάλων ανδρών το φουκαρά τον Αλέξη. Δηλαδή θα γυριστεί ταινία, πώς το λένε, κόμμα ηλιθίων. Του διάφοροι μελεφραγκάτοι και άλλοι χαβαλέδες καθηγητές μαζεύουν κάποιους φουκαράδες και τους λένε προχώρα μόνος ο αγόρι μου, και κάθονται και γελάνε, να πούμε. Δεν είναι σωστό. Βέβαια ο Αλέξης μας έγινε πρωθυπουργός μια φορά. Αλλά αυτό ήταν που λέμε στραβώδικα, είχα πιει. Είναι που λέμε, σε ξέρουμε ότι κοιμήθηκες μαζί της, ναι, αλλά ήμουν αλλιώμα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός, γιατί μετά όταν έφυγε ήρθε το ξενέρωμα, μετά 17% ο Αλέξης μας. Γιατί ήρθε το ξενέρωμα, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, στηρίζω Αλέξη, στηρίζω και Νίκο. Ο Νίκος, ο οποίος έχει κάτι θέματα εκεί με ένα ακίνητο που είναι δικό του ή είναι της οικογένειάς του, το οποίο νοικιάζει το κράτος από το 2004, μάλλον επί Καραμαλή του Δουλευταρά, ξεκίνησε, του Κωνσταντίνου Δουλευταρά, ξεκίνησε φάση. Μετά ξανά το 9 έγινε διαγωνισμός. Λέει ο ίδιος τώρα, εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Ούτε αυτούς που λένε, που μιλάνε εναντίον του Ανδρουλάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος. Τέλος πάντων, θα την ξέρετε την ιστορία με το ακίνητο, αυτό που είναι δικό του, είναι της οικογένειάς του κτλ. Εγώ που θα κάνει λέει αγωγές, θα κάνει μηνύσεις, θα τους δείξει αυτός, θα δει τι θα πάθουν, θα δουν τι θα πάθουν. Όλα αυτά δεν έχω αντίρρηση με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Άμα του λένε ψέματα, τέτοιο φυσικά πρέπει να κάνει αγωγές και μηνύσεις. Αλλά πριν από τις αγωγές και τις μηνύσεις, πριν από τις συνεντεύξεις, πριν από όλα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται αδίκως και μάλιστα για πράγματα τα οποία είναι, πώς να λέμε, κουκιά μετρημένα, είναι να βγάλει το χαρτί της μίσθωσης. Ορίστε, παιδιά, να το. Ορίστε, αυτό είναι το χαρτί, τότε έγινε, τόσα παίρνω, τέλος. Αυτό δεν είναι το πρώτο, δηλαδή η λογική αυτό δεν λέει. Αν είχα εγώ ένα κτίριο, μακάρι να το είχα εγώ και ας λέγανε ό,τι θέλουνε, αλλά λέμε. Και λέω, ο Βουλαρίνος χρεώνει τόσα, δίνει τόσα, και λέω, όχι, δεν είναι τόσα. Θα αρκούσε να πω, όχι, δεν είναι τόσα. Δεν θα πρέπει μαζί εκεί που λέω, παιδί, να μην πω τίποτα, δεν χρειαζόταν να πω τίποτα. Παιδιά, το χαρτί. Ορίστε, να το χαρτί. Όπω ένα χαρτί. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή όλα αυτά, εγώ λέω, όχι, δεν είναι έτσι, θα τους δείξω εγώ τι θα τους κάνω γιατί είναι αλλιώς. Δεν χρειάζονται, νομίζω. Από την άλλη, δεν χρειάζονται σε εκείνους. Χρειάζονται σε μένα, γιατί κάπως πρέπει να γελάμε και σε εσάς, φαντάζομαι, που θα διασκεδάζετε με όλη αυτή την κλωτσοπατινάδα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, σημαντική οικογένεια του Ηρακλείου, πασοκική, η οποία είναι παγιδευμένη, παιδιά. Ο ίδιος ο Νίκος είναι ένας παγιδευμένος ιδιοκτήτης. Με έναν κακό νικάρι.
5: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Το πρωί, να φύγουν. Σε επέκταση. Yeah. Yeah. Έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα το κτηματολόγιο και δεν φεύγουνε, παιδιά. Δεν φεύγουνε. Το άκου τι τραβάει ο άνθρωπος. Μιλάμε για δυστοπία τώρα, όχι χούντα κανονική. Χούντα κανονική. Έτσι το πάτε, δεν θα ξανανοικιάσει στο δημόσιο ποτέ ο Νίκος. Δείτε τι θα πάτε. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, την ιστορία με το ακίνητο και αυτό δεν την έχω καταλάβει και δεν την έχω καταλάβει γιατί δεν βλέπω χαρτιά. Άμα δεν βλέπω χαρτιά, δεν πιστεύω τίποτα. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και να διαψεύσει ό,τι θέλει. Δεν είναι εύκολο. Πας και γράφει ο Ανδρουλάκης, έχει αυτό και βγάζει τόσα. Πολύ εύκολο. Ή όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό πολύ εύκολο. Χαρτιά. Μέχρι να δούμε χαρτιά δεν πιστεύουμε τίποτα και απλώς παίρνουμε τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τις κοκορομαχίες. Αυτό το για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι ότι ο Θεός Νίκος έχει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα στο εξωτερικό. Πράγμα που και αυτό δεν είναι κακό, είναι αξιοζήλευτο, αλλά κακό δεν είναι, και το οποίο δεν ξέχασε να δηλώσει, παιδιά, στο πόθεν έσχες του. Θα μου πείτε, μα δεν το δήλωσε και ειδοποίησε μετά ότι δεν το έχει δηλώσει. Ναι, αλλά δεν το ξέχασε.
6: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Γιάννη, εσύ είσαι. Πώς πετάχτηκες σαν... Τέλος πάντων, όχι Γιάννη μου, να μου πεις γιατί δεν θα δεις Eurovision το Σάββατο σήμερα. Δεν με νοιάζει, κανείς δεν νοιάζεται. Γιάννη μου, κάνε ό,τι θέλεις. Πέρασε το χρόνο σου με τον αγαπημένο σου τρόπο, κοιτώντας τον καθρέφτη. Ή μπορείς να χδυθείς και να ξαπλώσεις πάνω στον καθρέφτη γυμνός. Τιού. Συγγνώμη, έχω ένα κακό γούστο εδώ. Δεν πειράζει, δεν είμαστε όλοι λάτρες του ωραίου. Εν πάση περιπτώσει, όχι Γιάννη μου, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Έλα, τι έλεγα, ο Ανδρουλάκης. Μας διέκοψε ο άνθρωπος, παγώνει, άνοιξε τα φτερά του. Λοιπόν, δεν ξέχασε, παιδιά, το 1 εκατομμύριο. Δεν το ξέχασε. Πες, Νίκο.
5: Το ξέχασα, λέει. Ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείχνει.
0: Δεν το ξέχασε, παιδιά, απλώς δεν το θυμηθήκε. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εξηγώ. Μπαίνω μέσα στο μυαλό του Νίκου, είναι σκοτεινά. Και πολύ σκοτεινά είναι εδώ. Τι, φοβούμαι λίγο, αλλά μπήκαμε στο μυαλό του Νίκου και λέω, φεύγω από το σπίτι χωρίς τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Πάω στο αυτοκίνητο, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω τα κλειδιά. Γυρίζω πίσω, με ρωτάει η Έφη, ξέχασες τα κλειδιά σου? Όχι, δεν τα ξέχασα γιατί γύρισα να τα πάρω. Άμα με είχες ειδοποιήσει εσύ, θα τα είχα ξεχάσει. Τώρα που γύρισα μόνος μου, δεν τα ξέχασα. Τι με κοιτάς? Είμαι, λέμε, στο μυαλό του Νίκου. Έτσι ο Φουκαράς αυτό έχει στο μυαλό του. Αφού το θυμήθηκα τη Δευτέρα, δεν το είχα ξεχάσει την Παρασκευή. Δηλαδή, ποιος του γράφει τα κείμενα αυτού? Νομίζω μόνος του είναι, γράφει τα δικά του κείμενα μόνος του. Και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αρπακολατζής και λέει πολλές φορές τα ποθενέσες αρπακόλα τα συμπληρώναμε πάντα. Αλλά παλιά μας ειδοποιούσανε. Τώρα μας αφήνουν μόνους μας, εμάς τους αρπακολατζίδες, να πηγαίνουμε τα, και τους λογιστές μας να πηγαίνουμε όπως να είναι τα πόθενε και δεν μας λέει ένας άνθρωπος μια κουβέντα. Ότι είμαστε. Πες τα Νίκο να μην τα λέω.
5: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε: Κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν εσείς σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθεν εσείς. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε: Και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και θα το διορθώσουμε.
0: Α, δεν μας στείλανε. Και. Δεν μας στείλανε, μας αφήσανε έτσι με τους αρπακολατζίδες μόνοι μας και εμείς εφησυχαστήκαμε. Τι, από το ρήμα εφησυχάζομαι. Εφησυχάζομαι, εφησυχάζεται, εφησυχάζεσαι, ξέρω, εφησυχάζονται όλοι, εφησυχαστήκαμε. Πρέπει να είναι καλός φίλος της Υπουργού Ζαχαρέα. Όχι Ζαχαρέα, Ζαχαράκη, συγγνώμη, του Υπουργού Παιδείας. Θα καταλάβετε αργότερα τι εννοώ. Εφησυχαστήκαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όχι ότι δεν ξέρει ελληνικά, εντάξει, αλλά ότι δεν τους ειδοποιούν πια. Είναι κάτι αρπακολατζίδες και δεν τους ειδοποιούν. Μιλάμε για εκτροπή, εντελώς. Για χούντα κανονική. Είναι στο Action 24 ο Νίκος μας, είναι συνέντευξη Καλογεροπούλου, τον ερωτάει, καλά λαντάν. Αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει στην άκρη. Γιατί δεν το φέρεις στην Ελλάδα? Εσύ δεν λες που λες να φέρουμε τα χρήματα, εσύ γιατί το κράτησες απ' έξω? Η σωστή απάντηση είναι γιατί είμαι κανένα κοροϊδό. Αυτή είναι. Αλλά δεν δίνει αυτή, δεν δίνει καμία απάντηση, παρότι έχει απάντηση για όλα.
7: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
5: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
7: Ναι.
5: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Ωπα Νίκο, πρώτα απ' όλα δεν έχεις για όλα απαντήσει, γιατί η ερώτηση είναι, δεν είναι αν είχες κι άλλα και τα άφερες, είναι γιατί αυτά που είναι έξω δεν τα έχεις φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν είχε απάντηση, αλλά ξέρουμε, ίσως επειδή καταλαβαίνει ότι την ξέρουμε, η απάντηση είναι: Τι είμαι, κορόιδο? Θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου σε χώρα που λέω ότι θέλω να την κυβερνήσω? Έχετε παλαβώσει όλοι? Αυτή είναι η σωστή απάντηση και πολύ καλά. Άλλωστε και εγώ, άμα είχα 1 εκατομμύριο, ή 2,
2: ή 3.
0: Όχι, γιατί λέει τα μισά. Έχουμε 1 εκατομμύριο, λέει, τα μισά όμως τα έχω φέρει. Άρα ήταν 2 τα εκατομμύρια. Ή τα μισά το 20 που θα ήταν 1,5. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά και θέλω να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό, παιδιά. Λοιπόν, είχαμε, τώρα είναι 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι ήταν 1,5. Από ότι ήταν 1,5. Ότι συνολικά θα ήταν 1,5 τα λεφτά. Λοιπόν, πόσα χρόνια, αυτός ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. 12 επί 9 μας κάνει 108 μήνες. Okay. 9 χρόνια, λοιπόν. 1,5 εκατομμύριο διά 108 ίσον 13.800 έβαζε στην άκρη το μήνα. Και με τι τρεφότανε ρε αυτός? Με τσίπς και νερό? Πώς την έβγαζε?
2: Έβγαζε παραπάνω.
0: Πώς ανάβγαζε? Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο. Μισθός ευρωβουλευτή. Πάμε στο AI. Μισθός ευρωβουλευτή. Μισθός ευρωβουλευτή. Πού είναι? Όχι, πάμε στο chat κατευθείαν. Chat GPT. Εδώ είμαστε. Τεχνητή ανοησία. Μισθός ευρωβουλευτή. Ψάξε. Ο βασικός είναι περίπου 10.000. Μετά τους φόρους και τις κρατήσεις μένουν 7.800. Έχει επίδομα όμως γενικών εξόδων 4.900 το μήνα. Πάμε στα 12.850. 13 πες. Είμαι large. Ημερήσια αποζημίωση για παρουσία, κάλυψη ταξιδιών, εντάξει αυτό δεν το μετράμε, κονδύλια για συνεργάτες και γραφεία, εντάξει αυτό δεν το τσεπώνουν, όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί μερικοί το τσεπώνανε όπως έχουμε μάθει. Ωραία, λοιπόν, Πάμε γύρω στα... Είμαστε γύρω στα 13 με λίγα λόγια. Και είναι και η ημερήσια απόρριψη. Πώς είναι η ημερήσια αποζημίωση. Για να δούμε. Είμαστε στα 13. Θυμίζω πώς είναι. Έλα, η ημερήσια αποζημίωση είναι 350 τη μέρα. Όταν πάει στις συνεδριάσεις. Αυτή καλύπτει διαμονή, φαγητό. Α, πρέπει να καταθέσεις έξοδα. Άρα δεν τα παίρνεις. Πώς τα λένε στη Νέα Δημοκρατία, χεράτα. Οπότε 13 χιλιάρικα. Αυτός έβαζε 13.800 το μήνα. Τι διάολο, που πραγματικά πώς ζούσε με γαριδάκια. Και με γαριδάκια και νερό να ζούσε, πάλι κάποια έξοδα θα είχε. Πρέπει να είναι μεγάλο οικονομικό μυαλό, παιδιά, ο Νίκος. Μήπως εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι, πώς θα λύσω στο σοβαρά το ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Γιατί αν με 13 χιλιάρικα μισθό βάζει 13.800 στην άκρη. Είναι δε, ο άνθρωπος είναι, θέλω να πω, άμα. Δεν, να το σκεφτούμε. Λέω να το σκεφτούμε. Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα στηρίζω. Έτσι και εγώ έξω θα τα είχα. Αν μπορούσα. Να είχα ένα. Καταρχήν αν είχα. Αν είχα ένα εκατομμύριο και μου λέγανε τα θες μέσα ή έξω. Θα πω, όπως ο Νίκος. Δεν είμαι, ούτε εγώ είμαι κορόιδο. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι Πασόκ. Είμαι και εγώ που.
6: Δεν... γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο. Πάλι.
0: Ρε Γιάννη, δεν είπαμε όχι, ρε. Ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα δεις Eurovision. Γενικά, ρε Γιάννη, έλεος. Δηλαδή και εδώ και με τη Eurovision θέλεις να καβαλείς τη Eurovision, να προβληθείς, να ανοίξεις τα ωραία σου πλουμιστά φτερά. Έλεος. Κάτσε λίγο, άσε μαζί ήχους. Γιατί δεν θα δεις Eurovision. Χεστήκαμε. Λοιπόν, πες βάσια εσύ, να μην τα λέω εγώ.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Τα ακούς, Αλέξη. Λοιπόν, εγώ η Βάσια που είναι καθήλυνα αρμόδια. Φαντάζεσαι πολιτικός να είχε πει στη Βάσια να έβγαινε κάποιος από το Πασό και να λέει τι μιλάει η κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βάσια που δεν ξέρουμε πώς είναι η όψη της έτσι όπως βάφεται τόσο έντονα. Πω τι είχε να γίνει! Και πολύ σωστά όπως είπαμε έτσι, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, οι γυναίκες είναι το μισό του ουρανού. Αυτό το λένε όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, η γνωστή Τραμπούκη σε ξύλα στα πανεπιστήμια την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη, αν Τετάρτη, Τρίτη. Έπαιξε ένα ωραίο βρωμόξυλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε αριστεριστές και αντιεξουσιαστές. Νομίζω τώρα μου πείτε τι διαφορά έχουν οι αριστεριστές από τους αντιεξουσιαστές. Δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχίατρος. Αλλά έπεσαν ξύλο. Τώρα νομίζω σε αυτή τη φάση ήταν οι αντιεξουσιαστές που έδιραν τους αριστεριστές. Μάλλον μπορεί και αριστεριστές. Δεν μας ενδιαφέρει, έτσι. Να πω ότι οι εικόνες ήταν απαράδεκτες. Γιατί είχε ένα τζάμι μπροστά και δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ναι, ήταν χάλια. Πήγε να δει λίγο ξύλο και έβλεπε σκιές. Σαν να βλέπει από τον Μπερντέ του Καραγκιόζη, ας πούμε, από πίσω. Μόνο ότι, ηχητικό ότι άκουγε που ήταν ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει. η αστυνομία επενέβη. και μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Γιατί άλλοι είχαν προλάβει να φύγουν. Ήταν εξαπλωμένοι αυτοί που τις είχαν φάει, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Και αυτοί που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει. Τώρα, η ειρωνία εδώ είναι ότι και αυτοί που τις φάγανε δεν θέλουν την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια να μπορεί να προλαβαίνει να μην τις τρώνε. Οπότε δεν μας νοιάζει που τις φάγανε. Όπως δεν μας νοιάζει όταν γενικά όταν χουλιγκάνοι συγκρούονται μεταξύ τους, δεν μας νοιάζει ποιος θα και. Θέλουμε όμως να μην καταστρέφεται η περιουσία μας και να μην κινδυνεύουν και κανονικοί άνθρωποι. Τώρα, αν υπάρχει ένας χώρος που να τον συμφωνήσουν να πηγαίνουν να δέρνονται εκεί πέρα με όσες ώρες θέλουν, δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε, μου αρέσει να με δέρνουν και να μαστιγώνουν. Τι α πούμε, απαγορεύεται, όχι, μεγάλο παιδί είσαι, κάτσε να σε δέρνουν και να σε μαστιγώνουν. Θέλω να παίζω ροπαλιές. Γιατί δεν θα πούμε, αλλά όχι δίπλα μου, γιατί κινδυνεύω κι εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί βέβαια δέρνουν και κανονικούς ανθρώπους. Δεν δέρνονται μόνο αναμετάξιστον. Τώρα απλώς. Τι να κάνουμε, τους τέλειωσαν οι κανονικοί άνθρωποι να δέρνουν και δέρνονται αναμετάξεις τους, φαίνεται. Αλλά όπως είπα, δεν είμαι ψυχίατρος, οπότε δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Με λίγα λόγια, κανονικά στο 2 ώρες μετά ή 3 έπεσε ξύλο και στο βρωμόξυλο στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αττικής. Εκεί δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί ούτε ήχο ούτε τίποτα. Ό,τι φανταστούμε. Με τη φαντασία μας, έτσι να. Είναι ικανοποιητική η φαντασία, αλλά άλλο να το βλέπεις το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω πριν μια εβδομάδα. Τι?
1: Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
0: Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
1: Πού ήταν.
0: Πού ήτανε. Εκεί που έπρεπε. Κάπου χωμένη. Νίκο, επειδή διάφοροι πονηροί λέει η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει αποτύχει, ήταν μια κακή ιδέα και άλλα τέτοιες μπούρδες που ακούω συνέχεια. Ναι. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει επιτελέσει το έργο της. Okay. 1500 μπήκαν στο δημόσιο. Τέλος. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας, αλλά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συναισθήθη, έτσι, ο σκοπός επετεύχθη. Εντάξει, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί λένε αποτυχία της κυβέρνησης. 1500 μάζεψε. Δεν το λες και αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα κάτι τραμπούκι την είχαν πέσει στον Αντιπρίτανη στο Άπουθου. Πριν από 2-3 εβδομάδες εδώ στην Πανεπιστημιούπολη είχαν βάλει φωτιά στο αμάξι ενός καθηγητή. Το κάψαν εντελώς. Που στην έκθεσή του για το Τέμπι δεν είχε γράψει τα παραμύθια για το ξυλόλιο. Ας πρόσεχε, αφού δεν τον προσέχει η κυβέρνηση, αφού δεν προσέχει κανέναν η κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση έχει παραδώσει την ασφάλειά μας στις ορέξεις των τραμπούκων. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Λογικό είναι, έτσι. Δεν φταίνει οι τραμπούκοι, παιδιά. Δεν φταίνει το κουνούπι άμα σε τσιμπάει. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει μάται τέτοιο, πώς το λένε, αντικουνουπικό. Λέω. Με λίγα λόγια, ό,τι και στα πανεπιστήμια, ό,τι και στον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση κατεβασμένα τα βρακιά στους τραμπούκους. Λέω εγώ ότι φοβάται. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ λέει ότι είναι άχρηστη. Και ειδικά ο Μητσοτάκης. Ότι είναι ανίκανος. Εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω να σας το βάλω να το ακούσετε. Να ακούσετε πώς ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ περιγράφει το Μητσοτάκη ως ανίκανο. Παρακαλώ.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Αν 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ενδιαφέρον και δεν έχει καταφέρει τίποτα ή έχει καταφέρει τόσα λίγα και ακόμα, αν εν πάση περιπτώσει μετά από 7 χρόνια ακόμα δέρνονται και βάζουν φωτιά σε όποιον θέλουν και τέτοιο, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Έτσι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πιστεύω απλώς χαίστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, για να, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανίκανος όπως τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, για όνομα του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όπως ξέρετε θέλω να είμαι δίκαιος και να μην. Το Υπουργείο, παιδιά, έκανα αμέσως αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η κυβέρνηση γενικά. Με το που έγιναν τα επεισόδια, αλλά αστραπιαία τώρα, όχι. Εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική.
1: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Ορίστε, παιδιά, καταδίκασε. Λέει, τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει. Καταδίκασε κατευθείαν! Δεν πρέπει ούτε δύο ώρες να είχαν περάσει και καταδικάζουμε! Το βγήκε ο Παπαϊωάννου, τους καταδικάζουμε! Και πρέπει να σας πω, αν είχαν. Σε λίγο θα τους αναγκάσει να κάνουν κανένα βίντεο, να χρεοκοιτάζουνε. Βγαίνει Ζαχαράκι να κοιτάζει, καταδικάζω! Και με βλέπετε πώς σας βλέπω! Θα λέει, θα κάνει φοβερά πράγματα η κυβέρνηση για τη βία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και έξω. Εκεί που δέρνουν τους αστυνομικούς οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου τους πετύχουνε. Γιατί, τέλος πάντων, καταδίκασε, να πούμε, η υπουργός Ζαχαράκη. Υπουργός Ζαχαράκη, η οποία επισημαίνει και το παιδιά, γιατί το κάνουμε και θέμα, είναι ρε παιδιά κάτι μεμονωμένα επεισόδια.
4: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του για την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται αλλά μεμονωμένα.
0: Υπάρχουν παιδιά, αλλά είναι μεμονωμένα. Δεν πάνε όλοι οι φοιτητές να δαρθούν μεταξύ τους. Δεν πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Δηλαδή, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έχουμε επεισόδια. Εντάξει, τώρα έχουμε μια φορά τη εβδομάδα, γιατί έγινε, να πούμε. Δεν πάνε όλοι να κάψουν τα αυτοκίνητα των καθηγητών, όλων των καθηγητών. Ενός καθηγητή καίνε το αυτοκίνητο κάθε φορά. Είναι μεμονωμένα δηλαδή τα περιστατικά. Μπράβο στην Υπουργό Ζαχαράκη, η οποία, παιδιά, έχει και έναν παραπάνω λόγο να καταδικάζει τα επεισόδια. Γιατί τα καταδικάζει πολύ. Δηλαδή, τους κοιτάει και αυτή έτσι με αγριοπόβλεμα. Είναι, καταδικάζει, δεν θα μείνει ούτε ένας τραμπούκος στα πανεπιστήμια μετά από αυτή την καταδίκη.
4: Εγώ είμαι πρώτη που τα καταδικάζει, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, τώρα πώς να το πω. Το πρώτο είναι, είστε σίγουρα υπουργός παιδείας. Το δεύτερο, αφήνω όλα τα άλλα. Το δημοκρατικό μας δικαίωμα και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα και με μη δημοκρατικό να είναι, το ασκούμε. Κάνουμε τα κακάκια μας. Έκανα κακά. Άσκησα το δικαίωμά μου. Δεν λέμε έκανα το δικαίωμά μου και άσκησα τα κακά μου. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, ίσως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οπότε ίσως να μην είναι, αν ακούει υπουργός, μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τα κακά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το. Καμιά φορά μοιάζουνε, δεν λέω. Αλλά με την καλή μου την καρδιά, όπως ξέρετε. Ας τα πει εκεί με το φίλο του τον Ανδρουλάκη, να λέει αυτή έκανα τα δικαιώματά μου και να τη λέει ο Ανδρουλάκης πώς το είπε, εφησυχαστήκαμε. Εφησυχαστήκαμε κάνοντας τα δικαιώματά μας. Μα υπουργός παιδείας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλά να κάνω εγώ. Υπουργός παιδείας να μιλάει έτσι. Να μην μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παρένθεση, γιατί μιλάμε τώρα για τους τραμπούκους και το που τους καταδικάζει, έτσι. Και βέβαια, εντάξει, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρει καν τι έγινε εκείνη τη μέρα στα επεισόδια. Να σας ενημερώσω, πήγε η αστυνομία, προφανώς με καθυστέρηση αφού δεν είναι εκεί. Είχαν φύγει αυτοί που είχαν δει, είχαν μείνει αυτοί που τους είχαν φάει, μπαγλαρώνει αυτούς που τις έφαγαν. Δεν ξέρω, μπορεί να μπαγλαρώσει και που ξέρει εκεί ποιον μπαγλαρώνει και ποιο δεν μπαγλαρώνει. Όλοι οι ελεύθεροι. Ήταν προσαγωγές. Και μετά δεν είχε τίποτα, λέει, γιατί με πιάσατε. Ο, κοιτούσανε η αστυνομία, γιατί έτσι, ήσουν εκεί.

0: επισημαίνει η δημοσιογράφη, γιατί ήταν, δεν είναι που να ξέρει, υπουργό παιδεία είναι, που να ξέρει τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Οπότε τη το επισημαίνει, δεν συνελήφθη κανεί. Όλοι αυτοί δεν είχαν ελεύθεροι. Και τι απαντάει ο υπουργό. Ένα κανονικό άνθρωπο θα έλεγε, α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Η υπουργό μου είπα, συγγνώμη, δεν ήξερα. Οπότε το κάνει ακόμα πιο αστείο.
1: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψει σε αυτού οι οποίοι πήγανε μέσα στου αντιξουσιαστέ, έγιναν μέσα σε αυτού που έφαγαν το ξύλο.
2: Εγώ το τι έγινε προ τη σύλληψη δεν το κρίνω, όπω δεν μπορώ να κρίνω και την.
0: Δεν το κρίνω αυτό που είδε. Δεν έγινε σύλληψη, κυρά μου. Δεν έγινε σύλληψη καμία. Δεν είναι κάτι προσαγωγές και αφέθησαν ελεύθεροι. Σύλληψη μηδέν. Όταν κουλουράκι. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά λέμε, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι έγινε. Είναι αρμόδια. Είναι δυνατόν να ξέρει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, στα πανεπιστήμια. Να μπουν κάμερες. Θα μπουν κάμερες μαζί με. Σε μερικούς μήνες. Δηλαδή. Τότε που θα έχουμε εκλογές. Ρε παίχτες. Τέλος πάντων. Θα μπουνε. Να μας πει να μην τα λέμε εμείς, να μας τα πει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο υπουργός Μαρινάκης, τι πρέπει να γίνει. Γιατί τι πρέπει.
3: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ. Κάμερες. Τα τουρνικέ.
0: Ναι ρε παιδιά. Εντάξει. Αλλά πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να γίνουν αυτά. Άμα δεν γίνουν οι άνθρωποι κυβέρνηση να τα τρέξουν λίγο. Γιατί τώρα 7 χρόνια δεν μπορούν. Σέρνονται. Τα ποδάρια τους σέρνονται. Έχουν βρωμίσει τα πόδια τους από το σούρσιμο. Ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Να τρέξουν επιτέλους αυτά, να γίνουν αυτά που πρέπει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνουν αυτά, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να ψηφιστούν. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει είναι. Συγγνώμη, μέχρι να γίνουν οι κάμερες, που είναι οι κάμερες και τα τουρνικά, η ελεγχόμενη είσοδος. Έτσι. Παρεπτόντως, ελεγχόμενη είσοδο δεν θέλει μόνο όποιος δεν έχει λόγο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μπαίνει για βρωμοδουλειές. Αλλιώς δεν τον ενοχλεί ενοχόμενη είσοδος, έχει δουλειά στο πανεπιστήμιο, θα μπαίνει ανετότατα. Έτσι είναι όπως οι κάμερες στους δρόμους. Δεν τις θέλουν οι εγκληματίες. Και μερικοί που είναι βλαμμένοι στο μυαλό, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι είτε που είναι εγκληματίες, είτε που προστατεύουν εγκληματίες. Αυτοί δεν θέλουν κάμερες γενικά. Έτσι. Γιατί οι κάμερες προστατεύουν τα θύματα, κύριο. Οπότε, λοιπόν, ο Μαρινάκης προτείνει και κάτι άλλο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ.
3: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια. Και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Ρε εσύ, Παύλο, άμα είναι 300 μέτρα μακριά η κλούβα, δεν θα φοβάται ούτε ο τραμπούκος. Ρε, 300 μέτρα είναι πολύ. Μέχρι να έρθει η αστυνομία ήταν ξεθεωμένοι, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Ρε, είστε καλά. Ρε, θα βάλουμε να σας φυλάνε αστυνομικοί. Πού θα είναι, εδώ στην είσοδο? Όχι, ρε, 300 μέτρα κάτω. Και πώς θα τους ειδοποιούμε, με πυρσούς, θα ανάβουμε. Πώς θα το κάνουμε, θα τους παίρνουμε τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι στην αρχή ο υπουργός ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέει να πάρουμε αστυνομικούς από πρόσωπα για τα οποία, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που τα φυλάμε τώρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ρε παιδιά, μην καρφώνεστε ρε μόνοι σας. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που δεν κινδυνεύουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν αστυνομική φυλάξη. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε να τα πάρουμε από αυτούς, εκτός αν κινδυνεύουν, να τους τα πάρουμε. Για να τα πάμε εκεί. Να τους τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Άμα θα μου πεις και ποιος θα πηγαίνει για τα ψώνια. Σωστό. Μην πάρετε κανένα, αφήστε τους όλους εκεί. Αλλά βασικό είναι να μην καρφωνόμαστε, παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό. Άσε να τα βρίσκουν οι άλλοι τις πομπές μας. Μην τις λέμε μόνοι μας. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ανδρουλάκη, ξέχασε ένα εκατομμύριο. Άστο να πάει στο διάλο. Άμα το βρουν, το βρήκανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κυβέρνηση και επεισόδια. Μεμονωμένο περιστατικό σύμφωνα με τον Υπουργό της Παιδείας, σύμφωνα με τον Φέρελπη, κυρίως για τη σάτυρα, Κυρανάκη, είναι μια εξαίρεση.
4: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
5: Αυτό που βλέπουμε από τα Απιθύτα,
4: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Είναι μια εξαίρεση, παιδιά, δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας, δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα ξύλο. Είναι μια φορά τη βδομάδα. Εξαίρεση. Οι υπόλοιπες έξι δεν γίνεται τίποτα.

0: εξαίρεση. Τα λένε με μια φυσικότητα, δε. Και είναι σαν έχουν πείσει και τους εαυτούς τους. Και μπορεί να έχουν πείσει, παιδιά, στους εαυτούς τους. Είναι ίδιον του ανθρώπου που λέει ψέματα πολύ συχνά ότι πείδεται ο ίδιος και αρχίζει και πιστεύει το ψέμα του. Οπότε γι' αυτό τα λένε με τέτοια φυσικότητα. Σου λέει είναι εξαίρεση. Προφανώς είναι εξαίρεση. Όλα τα εγκλήματα εξαιρέσεις είναι. Και οι βιασμοί και οι δολοφονίες και τα τροχαία ακόμα εξαιρέσεις είναι. Οι περισσότεροι δεν τρακάρουμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Τα λένε όμως και γι' αυτό και τους ευχαριστώ γιατί γεμίζει έτσι η εκπομπή. Άλλος ένας υπουργός που δεν έμαθε ποτέ τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω, δεν βλέπουν ειδήσεις. Τι διάολο.
1: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, έκανε τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετήσει.
0: Προφανώς δεν συνελήφθησαν αυτοί. Δεν συνελήφθη κανένας. Έτσι, όχι μόνο αυτή, κανένας άλλος. Μηδέν. Βέβαια, ο Κυρανάκης, παιδιά, όταν μιλάμε για συλλήψεις, να θυμόμαστε ότι είναι ο άνθρωπος που είχε διαβεβαιώσει ότι οι δράστες εκείνου του σαμποτάζ. Το θυμάσαι, Νίκο. Που είχε βγει σε μια γραμμή τρένου πριν από 3-4 μήνες ήταν και έδειχνε τα κομμένα καλώδια. Ο Κυρανάκης.
2: Δεν προλάβανε να τα πάρουνε.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε, αν προλάβανε ή δεν προλάβανε. Μας έδειξε κομμένα καλώδια και λέει: εδώ δολιοφθορά, η αστυνομία θα τους πιάσει. Περιμένουμε ακόμα. Να μάθουμε και τι δολιοφθορά ήταν αυτή και τι τους έκανε η αστυνομία. Τρίχες κατσαρές, λέω. Η αστυνομία θα τους πιάσει, τους έπιασε. Εδώ τους έπιασε κιόλας. Δηλαδή, φαντάζεται και δηλαδή στην αρχή φαντάζεται ότι η αστυνομία μπορεί να πιάσει κάποιους και μετά σκέφτεται ότι τους έπιασε κιόλας. Μιλάει με τον Γκούτρα και τον Τζούνο και σε κάποια φάση του λένε μήπως να καταργηθεί αυτό το καραγκιοζηλίκι με τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια να τελειώνουμε αυτό το τσίρκο. Τι ήταν να του το πούνε, παιδιά. Τι ήταν να του το πούνε, έδωσε μεγάλη απάντηση.
3: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
1: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
0: Όχι, τα κομματοκούταβα. Έτσι. Που μετά γίνονται κομματόσκυλα. Και πώς τα έχουμε κομματόσκυλα, λέει και ο άλλος ο Νίκος απέναντι μου, λέει έτσι πολύ σωστά. Τι λες, σοβαρά. Και πού θα βρουν τα στελέχη τους τα κόμματα, Νίκο. Πού θα εκπαιδευτούν. Οι αυριανοί υπουργοί. Οι αυριανοί βουλευτές. Τα στελέχη του κόμματος. Που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος. Τι είσαι, εγώ είμαι του κόμματος. Ή του κόμματος πού θα εκπαιδευτούν. Να με κοιτάς, είδες, δεν ξέρεις πουθενά. Άρα στα πανεπιστήμια. Εκεί οι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, παιδιά, και εσύ Νίκο που με κοιτάς, δεν λέμε όλοι πρέπει να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Έτσι δεν λέμε. Να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι παρατάξεις συνδέουν την εργασία με το πανεπιστήμιο. Θέλει ο άλλος να γίνει του κόμματος, να δουλέψει για το κόμμα. Πώς θα μέσα από το πανεπιστήμιο και τις παρατάξεις γίνεται του κόμματος και έχει δουλειά για την υπόλοιπη ζωή του. Συνδέεται στην εργασία. Και πού θα μάθει. Δεν μπορεί να πάει στην Πειραιώς, θα πάει στο τέλος.
2: Απευθείας.
0: Χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή, θα πάρει ένα αρχιτέκτονα, θα πει θες να γίνω αρχιτέκτονας, έλα χτίσε ένα σπίτι. Δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να μάθει την αρχιτεκτονική. Έτσι πάνε και τα κομματοκούταβα και γίνονται κομμάτο. Πώς θα γίνει κομματόσκυλο άλλος, άμα δεν περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο ως κομματοκούταβο. Άκου, αμέσως το έχετε εύκολο. Εν τω μεταξύ, πλάκο Κυρανάκης που λέει να καταργήσουμε την πολιτική σκέψη. Ποια σκέψη, βρε καημένε, που είναι η πολιτική σκέψη. Καδαπνουδουφουκού. Τι είναι, μην καταργηθεί η πολιτική σκέψη. Ασυχτήρ. Λοιπόν, συνέχεια.
1: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
4: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
1: Αν θέλουν το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς τους φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη.
4: Πάμε
1: αλλά να απαγορεύσουμε τις ιδέες σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Η ιδέα είναι να γοδώ μέσα στην παράταξη και μετά θα πάω στο κόμμα. Θα κάνουμε κολεγίες με καθηγητές, θα είμαστε εδώ παράγοντες, θα μαζευόμαστε, θα φωνάμε και τέτοιο. Θα μάθουμε να μετράμε. Γιατί μαθαίνουν και να μετράνε στις παρατάξεις, παιδιά. Μαθαίνουν και να μετράνε όχι μέχρι το 10. Όχι. Πανεπιστήμιο δεν είναι δημοτικό. Μετράνε μέχρι το 2000. Και πιο πάνω. Να, παραδείγματος χάρη. Εδώ, κάτι δαπίτες μετράνε. Ακούστε πόσο μακριά έχουν φτάσει.

0: Ορίστε, έτσι θα το πάει. Μετράνε οι άνθρωποι. Ορίστε, που έχουν μάθει παιδιά στη ΔΑΠ να μετράνε και μετά το 2000. Ορίστε, γελάει ο άλλος. Οι άνθρωποι, ρε, παιδί είναι και ο και ου. Αλλά στους αριθμούς τα γράμματα μπορεί να μην τα παίρνουν καλά, αλλά στους αριθμούς πάνε και μετά το 2000.
1: Μετράει ακόμα.
0: Βέβαια μετράει ακόμα, εντάξει, ξέρει. Μέχρι εκεί που ξέρει, θα πάει. Νομίζω πάνε μέχρι 4-5 χιλιάδες, κάπου εκεί, μέχρι εκεί μπορούν. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Είναι από τη μια οι δαπίτες που είναι και είναι από την άλλη που είναι σαν χαλασμένα ρομποτάκια. Είναι το φοιτητικό κίνημα. Δεν περιέγραψα. Δύο είναι οι ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Η μία και ο άλλος ήχος είναι το. Αυτοί είναι οι δύο ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν, είναι η σκέψη που δεν θέλει να καταργηθεί ο Κυριανάκης. Οι ιδέες. Οι ιδέες. Έπρεπε το καλύτερο να έλεγε και μετά που θα μαθαίνουν να μετράνε. Πιο λογικό να το λέει, λιγότερο αστείο τουλάχιστον. Τι νομίζει ότι καταφέρανε, ή τι λέει τώρα, δεν μπορεί να το νομίζει, αυτό δεν είναι τόσο. Ότι καταφέραν στο πανεπιστήμιο.
2: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλέσει το πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψει. Αυτό το καταφέραμε λοιπόν.
0: Ασφαλές όμως δεν είναι. Ακόμα και αν δεν έχει καταλήψει, άμα σε δέρουνε, δεν σε νοιάζει αν έχει κατάληψη ή δεν έχει κατάληψη. Δεν είναι. Ω, μου κάψανε το αυτοκίνητο! Αλλά δεν έχει κατάληψη, ναι! Διάλειμμα, ημίχρονο.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.

0: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχω στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μήνυμα για τις εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβαση του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί στη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο υπό την ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο Κύπρος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι είχε αναφέρει πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφερόμενος στα τροχαία στα νησιά, τόνισε ότι δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Για τις γουρούνες, δήλωσε ότι χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν χθες στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού τον Απρίλιο, με την ποσότητα να είναι μειωμένη σε σχέση με τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο νέος υπουργός πετρελαίου της χώρας. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κυρκούκ Τσέιχαν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μερικές ημέρες μετά από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ο σύντροφος της κοπέλας κλήθηκε χθες από τις αρχές να καταθέσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλι στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
5: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
3: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
13: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
14: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
15: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
16: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
17: Μα στενά το ορμό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε για τα ξυλίκια στα πανεπιστήμια, τα οποία θα συνεχιστούν, παιδιά, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν, όποιος θέλει κοπανάει, ρουβίκονες αλωνίζουν. Εχθές, παιδιά, πήγε ο Ρουβίκονας σε Βασιλόπουλο και έκανε σαν επιθεώρηση εργασίας κανονικά έλεγχο. Πού είναι τα βιβλία σας, να δω ποιοι είναι εδώ, αυτά, ατυχήμα, ναι. Κανονικά, ανενόχλητη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει, έχει κατεβασμένα τα βρακιά της και με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορείς να τρέξεις, Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πας έτσι, πας σαν πιγκουίνος. Έτσι το έχει πάθει η κυβέρνηση. Έχει κατεβάσει τα βρακιά της τελείως και δεν μπορεί. Οπότε οι ρουβίκονες αλωνίζουν, οι τραμπούκοι οι υπόλοιποι αλωνίζουν, οι συμμορίες γενικά αλωνίζουν και η κυβέρνηση στην κοσμάρα της, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της είναι ασφαλείς. Τι τους νοιάζει για τους υπόλοιπους. Μόνη λύση τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, γιατί τρομερά αποτελεσματικά τα ΚΝΑΤ, πολύ αποτελεσματικότερα από τα ΜΑΤ. Ναι, δεν είναι ΚΝΑΤ είναι. Τι να κάνουν, για ξύλο τους έχουμε. Δεν είναι, τι είναι, για να κρατάνε τις σημαίες. Τα ΚΝΑΤ, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, έχετε χάσει πολλά μαθήματα ή δεν. Είναι οι δυνάμεις καταστολής του ΚΚΕ. ΚΝΑΤ. Είναι αυτοί που έχουν πολύ, με τα σημαίακια που είναι πολύ χοντρά τα κοντάρια των σημαίων. Που είναι δυσανάλογα χοντρά τα κοντάρια με τα, των σημαίων. Είναι τόσο δά τα σημαίακια, τόσο χοντρό το χοντάρι. Αυτή είναι τα ΚΝΑΤ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται πολύ οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όταν μιλούν για βία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν να πούν ευθέως να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να καθαρίσουν, να τελειώνουν. Δεν μπορούν να το πούν. Αλλά περιορίζονται να πούνε. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε αστυνομία εκεί μέσα. Μπας και κάποιος τους πει, μπας και να στείλουμε τα ΚΝΑΤ, τότε δεν τους το λέει κανείς. Και έτσι έχουμε τέτοιους διαλόγους όπως αυτόν ανάμεσα στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Παπαχλιμίτζο και το βουλευτή Μεταξά του ΚΚΕ που.
1: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να μου σπάσουν το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μου το σπάσουν?
2: Υπάρχει. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν κατάλαβα τι άλλο θέλετε. Νομικό πλαίσιο. Και ποιος θα το επιβάλλει? Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι?
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν πιάνει ο Παπαχλιμίτζος το υπονοούμενο, γιατί το υπονοούμενο υπάρχει το νομικό πλαίσιο να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Φουλιά είναι άχρηστοι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα. Αλλά δεν παίρνει και συνεχίζει να ρωτάει.
1: Τι προτείνει Μεταξάς για να μην το σπάσει το κεφάλι?
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν κατάλαβα, δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Δεν μπορεί, λέμε, ο άνθρωπος να το πει ευθέως. Τι θα πει, θα στείλω τα ΚΝΑΤ να τους κάνει ασήκω τους? Αφήνει, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Κλείνει το μάτι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Τίποτα ο Παπαγλιμίτζος.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, η απάντηση είναι αυτή. Το νομικό πλαίσιο.
0: Το νομικό πλαίσιο, να σηκωθεί να επιβληθεί μόνο του. Ή να στείλουμε τα ΚΝΑΤ.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους,
1: τους ομίλους
2: οι οποίοι θέλουν να κάνουν την πίσνα τους εκεί.
0: Εδώ γίνεται ψυχιατρικής αρμοδιότητας από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μεταξάς ξεφεύγει. Ο σύντροφος, συγγνώμη, κύριο, τον είπα κύριο. Σύντροφος, ζητώ συγγνώμη. Σύντροφος, από τον ίδιο δηλαδή, σύντροφος Μεταξάς ξεφεύγει. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, εν πρώτης κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το ΚΚΕ λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο να επιβληθεί μόνο του. Όχι, όμως δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση νομοθετεί, μετά δεν επιβάλλει τον νόμο. Λέει να σηκωθεί ο νόμος να επιβληθεί μόνος του. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Εμείς νομοθετήσαμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ αντιθέτως λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο, θέλετε να στείλω τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Απλώς δεν μπορούν να το πούνε ευθέως οι άνθρωποι. Εμείς καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον, εφόσον η ίδια δεν μπορεί, η αστυνομία δεν μπορεί, ας πάνε τα ΚΝΑΤ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και η ανανεωτική αριστερά. Αυτή είναι σταλινική με ενοχές. Δεν θέλουν να πούνε ότι είναι σταλινική. Οι κουκουέδες λένε καθένα, ναι, είμαστε σταλινικοί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι, γιατί. Πρόβλημα να υπάρχει που θέλετε να ανατρέψετε το πολίτευμα και να μας βάλετε όλους μέσα? Κανένα πρόβλημα. Τι να υπάρχει, πρόβλημα να υπάρχει. Μια χαρά. Και πάλι φίλοι. Υπάρχουν οι άλλοι που είναι σταλινικοί, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν και ονομάζονται ανανεωτική αριστερά. Είναι δηλαδή η σταλινική με φράγκα. Που σου λέει εντάξει, καλά η επανάσταση, αλλά ας βγάλουμε και κανένα φράγκο μέχρι να γίνει. Αυτή είναι η ανανεωτική αριστερά, η οποία εννοείται ότι καταδικάζει τα επεισόδια.
3: Προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
4: Χαίρομαι να το.
3: Χαίρεστε. Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεσαι. Γιατί το έχει πει άλλες χίλιες φορές και χίλιες μία έχει πει όχι σε οτιδήποτε μπορεί να περιορίσει τα επεισόδια που δήθεν καταδικάζει.
4: Κάμερες πρέπει να μπουν.
5: Τώρα.
4: Ταυτότητες τουρνικέ πρέπει να μπουν αυτά τα πράγματα.
5: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Δεν έχει ακούσει τη ΔΑΠ τα συνθήματα. Βέβαια έχει ένα δίκιο. Στο γήπεδο πλέον με κάμερες και τουρνικέ μέσα ξύλο δεν πέφτει. Πέφτει γύρω-γύρω. Αλλά μέσα δεν πέφτει. Οπότε όντως τα πανεπιστήμια δεν είναι γήπεδα. Αυτή είναι η αριστερά, παιδιά. Η αριστερά είναι αυτοί που κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν θέλουν φυσικά. Αλλά τι να κάνουν, για τους τύπους καταδικάζουν τα επεισόδια. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τους πεις, ωραία, αφού τα καταδικάζεις, πάει να πει ότι θέλεις να κάνουμε και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην γίνονται τα επεισόδια. Όχι. Όχι. Εγώ τα καταδίκασα. Αλλά δεν θέλω να τα σταματήσουμε κιόλας. Για όνομα του Θεού, αριστερός είμαι. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι κάμερες, ελεγχόμενες εισόδοι και όλα αυτά είναι πρόβλημα μόνο για εγκληματίες. Για τους υπόλοιπους είναι ασφάλεια. Και ελευθερία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει ασφάλεια, είναι ελευθερία για τον πιο αδίστακτο. Και υπέρ αυτής της ελευθερίας αγωνίζεται η αριστερά. Υπέρ της ελευθερίας του πιο αδίστακτου και του πιο τραμπούκου. Ίσως επειδή πιστεύει η αριστερά ότι αυτή έχει τους πιο αδίστακτους και τους πιο τραμπούκους. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν τους έχει μόνο αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από αυτούς, καταλαβαίνουμε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος.

0: Θυμάστε την, τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ που κάτι τραμπούκι τον είχαν μαζέψει, τον είχαν βάλει ένα κάδρο μπροστά, έτσι παίζοντας, αναπαριστώντας την πολιτιστική επανάσταση του στην Κίνα, του ΜΑΟ. Τον είχαν βάλει, δεν θυμάμαι τι έγραφε εδώ, κατάληψη έγραφε. Τον είχαν βασανίσει δηλαδή με λίγα λόγια τον άνθρωπο, τον είχαν απαγάγει, τον είχαν κρατήσει. Κάποιοι συνελήφθησαν, ολοκληρώθηκε η δίκη και...
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση.
0: Μπορεί να είναι αθώοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω αν ήτανε, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα εξής συμβαίνουν. Ή το δικαστήριο είναι για τα πανηγύρια, πρόβλημα, ή το δικαστήριο πολύ σωστά αποφάσισε και οι άνθρωποι είναι αθώοι, άρα η αστυνομία που τους συνέλαβε είναι για τα πανηγύρια, ή οι άνθρωποι αυτοί είναι ενοχοί, αλλά το δικαστήριο δεν είχε τα στοιχεία για να τους καταδικάσει. Πάλι για τα πανηγύρια η αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση η αθώωση αυτή δείχνει ότι το κράτος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν έχει να κάνει με την αριστερή τρομοκρατία. Ενώ τη δεξιά τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής την μάζεψε κατευθείαν και πολύ καλά έκανε, με την αριστερή τρομοκρατία, με τους αριστερούς τραμπούκους, με τις αριστερές συμμορίες, κάτι γίνεται με το κράτος, ρε παιδί μου, και είναι, κοιτάει λίγο, πώς να το πω, είναι, το πιάνει μια ζαλούρα. Έτσι, δεν μπορεί να τους βρει ποτέ. Ένα φοβερό πράγμα. Ίσως από την πολλή εκτίμηση για τους αγώνες της αριστεράς, δεν θέλει να περιορίσει τους τραμπούκους της. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση, είναι δημοκρατία, θα είναι ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά θα τελειώνουν. Θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την νομιμότητα παντού και όλα αυτά θα τελειώσουν. Αρκεί βέβαια να τους ψηφίσουμε. Τι λες και εσύ, ρε Βάσια?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: μιλάμε για πανεπιστήμια. Έχει φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη, στις 13 του μηνός. Φοιτητικές εκλογές είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία, παιδιά. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε αγώνες στίβους για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει τύχει να παρακολουθήσει αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν έχει πάει κάποιο παιδί. Ναι, λοιπόν, δεν παίρνουν όλα μετάλλια.
1: Ναι.
0: Όπου και να. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι όλοι νικητές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί. Φαντάζομαι το σκεπτικό γύρω από αυτό είναι ότι ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία δεν έχει ακόμα την οριμότητα να αποδεχτεί την ήττα, μπορεί να απογοητευτεί εύκολα. Οπότε σου λέει: παιδιά, όλοι είστε νικητές. Δηλαδή, τερμάτισε ένα λεπτό πίσω από τον άλλον στα 100 μέτρα. Νικητής! Δεν πειράζει, χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, το μόνο αντίστοιχο αυτού του πράγματος, ίσως επειδή μιλάμε για ανθρώπους με την ίδια πνευματική κατάσταση, με παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όπου ο καθένας βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και είναι όλοι πάλι νικητές! Είναι. Δεν πρέπει στον πλανήτη Γη, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εκλογική διαδικασία στην οποία η κάθε. Ο κάθε, πώς να το πούμε, υποψήφιος βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και δεν υπάρχουν και συνολικά. Είναι τα δικά του, ό,τι πει ο καθένας. Έτσι έχει και φέτος κέρδισε και η Νέα Δημοκρατία και οι Κνίτες. Και το ΙΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας και οι πανσπουδαστικοί του ΚΚΕ. Είναι νικητές αμφότεροι, παιδιά. Δεν είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Οι άλλες παρατάξεις είναι παρά είναι μικρές για να κερδίσουν, αλλά η κάθε μία διπλασιάζει τα ποσοστά της όταν βγάζει τα αποτελέσματα. Δεν είναι πολύ καλύτερο έτσι. Δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ευχαριστημένοι ότι έχουν κερδίσει. Θα είχαμε αλλιώς διαφορετικά τι θα είχαμε, κάποιοι που θα κερδίσανε και όλοι οι άλλοι θα στενοχωριώσαν το. Ενώ τώρα χαίρονται όλοι.
1: Όλοι θα πάρουν μετάλλιο.
0: Θα μου πεις δεν είναι και τόσοι πολλοί, γιατί στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά, ψήφισαν 43.000 σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νομίζω είναι τη πανσπουδαστική. 43-44.000. Πώς είναι οι εγγραμμένοι φοιτητές, 690.000. Και βγάλε πώς είναι οι αιώνιοι που θα διαγραφούν. Δεν ξέρω αν θα διαγραφούν ποτέ, αλλά λέμε. Να είναι 200.000, 300.000. Πάλι. Αν χωρίς να τους. Με όσους είναι εγγεγραμμένοι, είναι ένα 7%. Πάει και ψηφίζει. Μπορεί να ανέβει στο 10%. Δηλαδή δεν πάει καν, δεν ασχολείται κανείς. Θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέλεσμα εάν γινόταν κλήρωση. Για τα φοιτητικά. Είναι πιο πιθανό να εκφράζει περισσότερους φοιτητές. Οπότε με όλα αυτά τα περιγράφω για να σας πω ότι είμαι υπέρ. Μ' αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές και γιατί κάνει όλους τους ανθρώπους χαρούμενους, αλλά και γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσαν να έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Πώς πάνε, είναι folklore. Πώς πάνε, πάνε στη ζούγκλα, βλέπουν κάτι φυλές της Αφρικής και τους λέμε από κοντά. Α, ο άνθρωπος πώς ήταν παλιά. Γιατί να μην έρχονται να βλέπουν φοιτητικές εκλογές. Θα είναι οι εκλογές, θα βλέπουν τα ξύλα πριν, βρωμόξυλο πριν. Μετά ψηφοφορία, θα βλέπουν τα πανεπιστήμια που είναι γεμάτα αφίσες, που είναι σαν δημόσια ορειτήρια, καταστραμμένα δημόσια ορειτήρια. Μετά θα βλέπουν την καταμέτρηση που ο καθένας θα βγαίνει να λέει ό,τι θέλει, θα βλέπουν πανηγυρισμούς, θα βγαίνουν οι δαπίτες, θα λένε και α και ου. Και μετά θα βγαίνουν οι κνίτες και θα κάνουν. Θέλω να πω, αυτό δεν αξίζει να το πουλήσουμε ως τουριστικό προϊόν. Δεν είναι κάτι αξιοθέατο, δεν είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο. Είμαι. Και επίσης υπάρχει και το που θα βρούνε τα στελέχη, τα κόμματα, που θα μάθουν οι δαπίτες να μετράνε.

0: Έλα, έλα, δεν δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Έτσι, δεν δαγκώνει, βρε σου λέω, έλα, πλησίασε. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει, έτσι κάνει, έτσι. Απ' τη χαρά του είναι, απ' τη χαρά του. Να σε μυρίσει θέλει λίγο. Οι δαπίτες έχουν πλάκα. Οι δαπί, όλοι αυτοί έχουν πλάκα και μπράβο τους. Υπουργός Πλεύρης. Όχι, δεν είναι υπουργός, είναι υπουργός μετανάστευσης. Υπουργός Πλεύρης για τη ΔΑΠ.
1: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Ποτέ επεισόδια. Ποτέ.
2: Ποτέ δεν έχει κάνει
1: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι και να πούνε ότι.
2: Είναι επειδή το ξύλο που έπεφτε. Ότι...
1: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Εγώ σας λέω.
0: Μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Τότε τι να κάνουμε. Σηκώναμε το χέρι και το κατεβάζαμε. Άμα υπήρχαν πιέσεις. Τι να το ίδιο μπορούν να πούνε και οι τραμπούκοι. Τώρα μας πιέζουν. Μας πιέζουνε, δέρνουμε, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έχει φυσικά σημασία το ότι η ΔΑΠ έχει σταματήσει να δεν έχουν κάπως εκπολιτιστεί, όχι πλήρως, έχουν ακόμα το προγλωσσικό αυτό το, αλλά γενικά μάλλον δεν δέρνουνε, τουλάχιστον δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Και έτσι η βία τι είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που μπαίνουν, τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι?
0: Θα σου πω τώρα. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη σεμνότητά του στον Υπουργό. Δεν θέλει να πάρει καθόλου ο ίδιος και η παράταξή του και η κυβέρνηση καθόλου να πάρουν ένα κομμάτι. Εγώ θα τους το δώσω και θα πω η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει στην αριστερά να την ασκεί. Έτσι, εξημισίας δίνεται το βραβείο. Διότι, θέλω να πω, μπορεί ο άλλος να θέλει να δείρει. Μπορεί ο άλλος να σηκώνει το χέρι. Άμα το κόψεις, δεν θα το σηκώνει μετά. Κατάλαβες? Δηλαδή, θέλω να πω, η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει τη βία και που κάθεται και την κοιτάζει με κατεσβασμένα τα βρακάκια της. Ωραίο θέαμα, σκληρό λίγο, αλλά ωραίο θέαμα.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού, σου έχω πει, Γιάννη, δεν νοιάζεται κανείς για σένα αγάπη μου. Δηλαδή πραγματικά κακός, ναι, αλλά πια δεν αφοράς κανένα, είσαι πώς να το πούμε... Ξεπεσμένη στάρλετ, τέτοιο πράγμα. Ένα αυτό το πράγμα που είναι κάτι παλιές χοντιανές που έχουν κακογεράσει. Δεν, όχι Γιάννη μου, να μην μας πεις. Τελείωσε.
2: Ναι, έλα.
0: Διάλειμμα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Ζούλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945362708.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
15: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιουαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Κωνσταντοπούλου εναντίον Άδωνη, εναντίον των εργαζομένων της. Ας προσέχανε, το πρώτο που μου έρχεται να πω. Και ο πρόεδρος της Βουλής φωνάζει. Ο Γιωργαντάς είναι ο προεδρεύων μάλλον στη συνεδρίαση, φωνάζει.
1: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και με ασπίζει την πρόεδρό σας για να.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Μα τι χούντα είναι αυτή επιτέλους, άκου να ακούγονται όλες οι απόψεις. Χουντίκι, θα ακούγονται και άλλες δηλαδή απόψεις εκτός από τις κόρες του Κωνσταντόπουλου.
3: Θα πας και τίποτα.
0: Τι δίστο, μιλάμε για ελεηνή χούντα τώρα, όχι. Άκου λέει να ακούγονται και άλλες απόψεις. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι η μόνη σωστή είναι τη κόρη του Κωνσταντόπουλου, δεν υπάρχει άλλη. Λοιπόν, αυτό ήταν από τη συνεδρίαση. Μετά η ιστορία, αν ξέρετε, είναι, δεν πλήρωνε μιστά. καλά τους έκανε, να πούμε. Δεν τους πλήρωνε τα μιστά η ζωή, γιατί πήγανε στη ζωή να δουλέψουν. Δηλαδή, πας στον λύκο δίπλα και σε δαγκάνει ο λύκος. Και λες, α, ο λύκος με δάγκασε. Τι δουλειά έχεις με τον λύκο μαζί. Τέλος πάντων, δάγκωσε τους εργαζόμενους, μια συγκεκριμένη δηλαδή, η οποία είναι και κουνιάδα της, είναι η τραγουδίστρια που έχει για βουλευτή. Πώς τη λέει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία.
1: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένη πλέον ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, για τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη τις είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν τις είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία.
0: Κοίτα που θα βρεθεί η γυναίκα μπλεγμένη επειδή θέλαν κάνει ένα δώρο Χριστουγέννων και ένα δώρο Πάσχα. Άκου η χούντα πως το παρακράτος. Πως και συνεχίζει ο Άδωνης, χωρίς να το ίσως να το καταλαβαίνει, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία μεγάλη τεράστια ευθύνη έχει και η κυβέρνηση.
1: Βάσει λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένοι σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Και γιατί δεν της έβαλε πρόστιμο η επιθεώρηση εργασίας αφού έπρεπε να της βάλει πρόστιμο? Αν πείτε τι είναι ο Ρουβίκονας να πηγαίνει να κάνει. Όχι, η επιθεώρηση εργασίας δεν βάζει πρόστιμο. Γιατί Άδωνη δεν έβαλε πρόστιμο η επιθεώρηση εργασίας?
1: Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα η επιθεώρηση εργασίας. Γιατί όταν πήγατε να ελεγχθείτε πήρατε 4 φορές αναβολή και την τετάρτη φορά κάνατε μήνυση στον ελεγκτή. Το κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ, εκμεταλλευόμενοι ότι εσείς έχετε βουλευτική ασυλία και αυτός δεν μπορούσε να σας κάνει μήνυση και εσείς του κάνατε.
0: Και γιατί απαγορεύεται να πέσει πρόστιμο αν έχει γίνει μήνυση στον ελεγκτή? Υπάρχει νόμος που λέει άμα ο εργοδότης μηνύσει τον ελεγκτή απαγορεύεται να μπει πρόστιμο? Να το ξέρουν όλοι οι εργοδότες, με το πάει να τους γίνει έργο, τραβάνε μια μήνυση, σιγά τι έγινε να πούμε. Να πληρώσει μερικά δικαστικά έξοδα εκεί πέρα, να μην έρχονται, να μην τρώνε πρόστιμο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και αν υπάρχει, ποιος ευθύνεται που υπάρχει? Ποιος ευθύνεται? Σε αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά είναι συνένοχοι όλοι οι σοφοί νομοθέτες. Ποιος ευθύνεται που ένας υπουργός μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει. Ένας βουλευτής, μάλλον, μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ο πολίτης. Ποιος ευθύνεται? Εγώ ευθύνομαι. Ο Νίκος ευθύνεται. Άμα είναι να το πούμε του Νίκου ότι ευθύνεται. Ποια κουφάλα ευθύνεται για το ότι δεν μπορεί ένας πολίτης να κάνει μήνυση σε υπουργό που του κάνει εκείνος μήνυση? Ποια κουφάλα ευθύνεται? Να πούμε, αυτή η κουφάλα ευθύνεται. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τι, φύτρωσε μόνο το εκεί που έβρεξε? Ποιες κουφάλες το ψήφισαν αυτό το Σύνταγμα? Λοιπόν, γνωστές. Λοιπόν. Οπότε περιγράφει την παρακμή των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών ο Άδωνης με τον καλύτερο τρόπο και μπράβο για την ειλικρίνειά του. Τι είναι?
4: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε, Πες μας ρε Γιάννη, γιατί δεν θα δεις Eurovision αυτό το Σάββατο. Νομίζω ότι ξέρω βέβαια, αλλά για πες.
3: Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο.
0: Ναι. Israel. Τι λες.
3: Κράτος Απαρτχάιτ. Μετατράπηκε σε genocide vision.
0: Ρε Γιάννη, όλα αυτά τα λόγια και όλα αυτές οι λέξεις, οι τέτοια για να πεις ότι δεν θέλω να δω Eurovision επειδή έχει Εβραίους. Ρε Γιάννη, πες κατευθείαν, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Τι τα θες όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια ή τέτοια, αυτό, το άλλο, το οποίο. Γιατί αν σε ενοχλούσε η βία γενικώς, δεν θα μου κάνεις ταξιδάκια στη Ρωσία για να μιλήσεις σε εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη? Οπότε πες Εβραίους, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Και δεν θέλω να δω Eurovision, γιατί είναι μια λύση αυτή. Δεν είναι η τελική, αλλά μια λύση είναι. Πες το ρε, ευθέως, μην τρέπεσαι, σιγά. Τόσοι αντισημίτες υπάρχουνε, δεν είναι. Τόσοι φιλοπαλαιστίνοι, τόσοι φιλοτρομοκράτες. Μην κολώνεις, πες το κατευθείαν, είναι Εβραίοι. Έχει Εβραίους εκεί. Δεν γουστάρω. Να διώξουμε τους Εβραίους να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω Εβραίους. Πες το. Πω, τόση ώρα γι' αυτό φαγώθηκες, ρε Γιάννη.
3: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Όπα, εδώ σέχω. Όπα, Γιάννη, σε αυτό τώρα θα τα βρούμε. Γιατί όντως υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision να κάνετε το Σάββατο, να περάσετε όχι τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Θα πάτε στο sky.gr, κάθετος TV, και θα δείτε τα δύο πρώτα επεισόδια του φοβερού ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Αν έχετε Smart TV, πατάτε το κόκκινο κουμπί στο Sky και πάτε στο Hybrid TV του Sky και το βλέπετε. Θα δείτε λοιπόν τα δύο πρώτα επεισόδια στο χιλιοστό, που θα απολαύσετε τον άνθρωπο παγώνη σε όλο του το μεγαλείο, παιδιά. Γιάννη Βαρουφάκη, οπότε πολύ καλύτερο από Eurovision. Και χωρίς Εβραίους που ενοχλούν εδώ Γιάννη πολύ. Οπότε, λοιπόν, συμφωνήσαμε, βρήκαμε κάτι πολύ καλύτερο από την Eurovision στο χιλιοστό. Τα δύο πρώτα επεισόδια και περιμένουμε το τρίτο επεισόδιο τη Δευτέρα. Και με αυτή τη συμβουλή. Τελείωσα.
4: Ναι, τελείωσα.
0: Άμα το λες εσύ, τελείωσα. Τι με νοιάζει εμένα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Αγαπημένο ημερολόγιο, πάλι εγώ στο δέκτη σου, Νεφέλη Μέγκ, και σήμερα έχω κάτι σελίδες γεμάτες με θεωρίες συνωμοσίας, με τη Γερμανία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι να σου πω, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν μουά. Για να δούμε.

Κυριακή, 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, αν και δεν το συζητάμε πάρα πολύ τώρα στις ειδήσεις, δηλαδή το βλέπεις να παίζει τρίτη, τέταρτη είδηση, ο Χανταϊός. Εγώ ωστόσο, επειδή με έχει μάθει το TikTok και μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, μου πετάει το ένα βίντεο μετά το άλλο. Γιατί σε ξέρει, σε μαθαίνει και σου προτείνει τα ίδια πράγματα που σου αρέσουν, οπότε κοίταξε να δεις τι έγινε. Δεν θα σου πω τώρα με το Χανταϊό, ξέρεις, εκεί στο πλοίο κολλήσανε το στέλεχος των Άνδεων που από τροκτικό σε άνθρωπο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει κυκλοφορεί στο ίντερνετ μία εικόνα από ένα επεισόδιο των Simpsons, τι πιο σύνηθες. Όμως, αυτό σίγουρα θα το έχεις ακούσει, ότι οι Simpsons προβλέπουν πράγματα. Και οι θεωρίες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι ότι τους Simpsons τους τρέχει μία πλούσια οικογένεια που θέλει να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει στον κόσμο και όλα αυτά τα ωραία. Anyway, κυκλοφορεί λοιπόν μία εικόνα των Simpsons που είναι από ένα επεισόδιο, σεζόν 23, επεισόδιο 19, και δείχνει ότι είναι σε ένα πλοίο, επειδή μου, οικογένεια των Simpsons και κολλάνε όλοι έναν ιό. Ακριβώς όπως έγινε με αυτό το πλοίο που ήταν στην Ανταρκτική, στην κρουαζιέρα. Και λέω, ρε εσύ, δεν γίνεται. Το έψαξα πάρα πολύ, γιατί το έχω ακούσει εγώ σαν αστικό μύθο ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον.

0: το ψάξα πάρα πολύ να δω τι στο καλό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Δηλαδή, οι Simpsons προέβλεψαν τα video call, το autocorrect, το σκάνδαλο της NSA με τον Edward Norton. Νόρτον είναι ο ηθοποιός, Edward Snowden. Με συγχωρείς πάρα πολύ με ορολογιό μου. 5 χρόνια πριν γίνει, και αν θυμάστε, το 2012 είχε βγει τότε στο πείραμα του CERN ότι βρήκανε το μόριο Higgs, το God Particle που λένε. Αυτό το είχε γράψει την μαθηματική εξίσωση ο Homer 15 χρόνια πριν βγει το Higgs Particle. Βέβαια και αυτό εξηγείται πώς έγινε. Η εκλογή του Τραμπ την προέβλεψαν 17 χρόνια πριν βγει ο Τραμπ στην κυβέρνηση. Ότι η Disney θα εξαγοράσει τη Fox 19 χρόνια πριν. Τη λογοκρισία του αγάλματος του Δαβίδ 26 χρόνια πριν. Και το μόνο που σε κάνει αναρωτιέσαι είναι πώς γίνεται. Λοιπόν, άκουσε να δεις πώς γίνεται. Πέραν το ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά επεισόδια όλα αυτά τα χρόνια, και άρα έχουν και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, όπως ήταν και στο Star Trek, που επίσης το Star Trek είχε προβλέψει τα flip phones και τις flat οθόνες στις τηλεοράσεις. Όσο περισσότερο, ας πούμε, βγάζεις περιεχόμενο, λένε εδώ οι μαθηματικοί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να βγει κάτι από αυτά αληθινό. Πέραν όμως τούτου, οι σεναριογράφοι του Simpsons είναι ως επιτοπλίστων απόφοιτοι από Ivy League σχολεία. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, και όλοι αυτοί είναι ή μαθηματικοί ή φυσικοί ή έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιστήμες, με τη φιλοσοφία του δικαίου. Και είναι τώρα επιστήμονες οι οποίοι γράφουν ένα σενάριο. Και αν δεις, γιατί εγώ είδα ένα γράφημα με το πόσοι είναι οι συγγραφείς των σενάριων που επιστρέφουν και γράφουν τα ίδια, οι περισσότερες προβλέψεις έχουν γίνει από 10 συγκεκριμένους που συνεχώς γράφουν αυτά τα επεισόδια. Πανέξυπνοι άνθρωποι. Υπάρχουν και πάρα πολλές ομιλίες που έχουν δώσει στο ίντερνετ και αξίζει πάρα πολύ να τους ακούς να μιλάνε. Τώρα συγκεκριμένα, γιατί από όλα αυτά που σας ανέφερα, άντε κάποια, υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε πει ότι θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση σε μια συνέντευξη που του είχε κάνει η Όπρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για το Higgs Particle, ας πούμε. Αυτή η εξίσωση που είχε γράψει ο Homer στον πίνακα, παρόλο που ήταν σχεδόν ίδια, είχε μια απόκληση που για τη συγκεκριμένη εξίσωση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ίσως το κάνανε σαν joke, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο, κάτι αληθοφανές. Όλα τέλος πάντων εξηγούνται. Είναι ένας αστικός μύθος ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Δυστυχώς, γιατί και εγώ το πίστευα πάρα πολλά χρόνια. Και συγκεκριμένα για τον Χανταϊό, επειδή αυτό που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλαιο που ξέσπασε ο ιός, ότι έγραφε και Χάντα Βάιρους. Προφανώς ήταν προϊόν μοντάζ. Αλλιώς λεγόταν ο ιός των Simpsons. Και εκτός αυτού, ο Μπαρτ, που είναι το παιδί του Homer, τον επινόησε για να μην γυρίσει στο σχολείο. Οπότε βλέπεις τι ωραίο που διαδίδεται η παραπληροφόρηση. Αλλά ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι, όπως εγώ, μπορώ να πέσω στη παγίδα. Τρίτη 2:30 το μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, άκου να δεις. Εγώ, τώρα που είναι να πάω στην Αμέρικα για να σπουδάζω, χρειάζεται να συμπληρώσω ένα πάρα πολύ απλό έγγραφο και να το ανεβάσω σε αυτή την πλατφόρμα που είναι το σχολείο. Με τι εμβόλια έχω κάνει, ούσα παιδάκι, και ξέρεις αυτά που κάναμε, κάτι τριπλά, τετραπλά, κάτι για μηνυγκίδες και σε όλα αυτά. Μου στείλανε μία φόρμα να τη συμπληρώσω. Λέω, εντάξει, χρειάζομαι ένα γιατρό προφανώς. Δεν θα πάω σε ιδιώτη, θα χρησιμοποιήσω το My Health του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Να δω, είναι έτσι όπως τα λέει. Και ενώ ήμουν πάρα πολύ αρνητικά προκατελημένη, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και ψάχνω έναν παθολόγο. Και βρίσκω παθολόγο μετά από 2 μέρες. Κατευθείαν. Και σε όποιο νοσοκομείο ήθελα, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό. Έκλεισα λοιπόν στον Ευαγγελισμό, που υποτίθεται ότι είναι και το καλύτερο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Χαρούμενη εγώ που βρήκα πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστεί να πάω να δώσω 50 ευρώ σε ιδιώτη. Πάω στον Ευαγγελισμό. Είχα να πάω χρόνια σε νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να πλεγηθώ. Με βοήθησαν βέβαια οι άνθρωποι. Ήταν τεράστιο. Πάω σε έναν όροφο και το ραντεβού μου, παρόλο που εγώ είχα πατήσει παθολόγο, ήταν κλεισμένο με έναν υπατολόγο. Όλα καλά. Μπαίνω μέσα. Λέω, όλα καλά, αυτό έχουμε τώρα, ό,τι είναι. Μπορεί να με εξυπηρετήσει κι ένας κι άλλος. Προφανώς, λέω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Μπαίνω μέσα. Μου λέει αυτή η κυρία, καταρχάς χρειάζεται γενικά το βιβλιάριο υγείας που είχες μικρή. Λέω, όλα αυτά δεν είναι πλέον ηλεκτρονικά. Όχι, μου λέει, υπάρχει ένα βιβλιάριο στο οποίο γράφανε παλιά οι γιατροί τα εμβόλια που έχεις κάνει. Ο παιδίατρός σου με ρωτάει. Τι λέω, ο παιδίατρός μου έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέω, ωραία, λογικά μου λέει μαμά, δεν το έχει. Λέω, μια χαρά, η μάνα μου είναι στην Κίνα βέβαια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της, όλα καλά. Μου λέει, και να το είχα αυτό το βιβλιάριο, εγώ δεν μπορώ να σου γράψω αυτά που έχεις κάνει. Πρέπει να σε δει ένας λοιμοξιολόγος. Λέω, να κλείσω, ωραία, μια χαρά, να κλείσω με έναν λοιμοξιολόγο μέσα από την εφαρμογή. Όχι, μου λέει, είναι πολύ περίπλοκο. υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απλό μέσα στην εφαρμογή που έχει κάνει ο Άδωνης. Μου λέει: θα κατέβεις στον κάτω όροφο, στο τμήμα των λοιμόξεων, θα ζητήσεις αυτόν τον κύριο και θα το κανονίσεις. Μάλιστα λέγω. Έχει περάσει ήδη μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, στο τμήμα των λοιμόξεων, μπαίνω μέσα στο τμήμα, δεν ήταν κανείς. Ήταν δύο γραμματείς που δεν μου δώσαν και ιδιαίτερη σημασία, οπότε πήγα εγώ σιγά-σιγά, γιατί με δεν μ' αρέσει να ενοχλώ κιόλας. Λέω: θα με πάρουν κάποια στιγμή πρέφα, απλά κάθομαι και στέκομαι και περιμένω. Λοιπόν, και δεν με πήρε κανείς πρέφα, πάω σιγά-σιγά, λέω: να κάνω μια ερώτηση. Λέω: έχω αυτό εδώ το έγγραφο, με στείλαν από πάνω ότι χρειάζομαι λοιμοξιολόγο. Μου λέει: λοιμοξιολόγος, βλέπει με ραντεβού. Λέω: φυσικά, να με δει με ραντεβού, να κλείσουμε ένα. Απλά μου λέει: δεν είναι ο τάδε κύριος που μου είπαν πάνω, είναι αυτή. Τέλεια, λέω: να το κλείσουμε το ραντεβού. Μπορώ απλά να τη ρωτήσω τι χρειάζεται να φέρω στο ραντεβού για το ραντεβού. Μου λέει: όχι. Μου λέει: θα κλείσεις ραντεβού για να σου πει τι χρειάζεται να φέρεις στο ραντεβού. Λέω εγώ: οκ. Πότε έχει ένα διαθέσιμο ραντεβού? Μου λέει: σε 4 εβδομάδες. Λέω εγώ: τέλεια. Λέω: το καταλαβαίνετε όμως ότι είναι μεγάλη απόκληση η γιατρός. Εν τω μεταξύ, δεν είχε κάποιον ασθενή ούτε μέσα, ούτε να περιμένει κανείς. Ήταν τύπου στο δίπλα γραφείο. Απλά θα πήγαινα σε ένα άλλο γραφείο και θα τη ρωτούσα τι χρειάζεται άλλο να φέρω στο ραντεβού για να μην έρχομαι 3 και 4 φορές ενδεχομένως από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχω και deadline που πρέπει να ανεβάσω αυτό το έγγραφο στην πλατφόρμα. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω έναρξη του εξαμήνου. Και μου λέει: α, δεν λειτουργούμε έτσι. Καλά τη λέω. Μου λέει: πότε είναι αυτό το ραντεβού? Σε 4 εβδομάδες. Λέω: μην μου το κλείνετε. Λέω: δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω: πραγματικά αφήστε το, θα δω τι θα κάνω. Και να σου πω τι θα κάνω, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Θα πάω σε ιδιώτη. Δηλαδή, πραγματικά ένα καλό είπα να κάνω. Είπα να το δώσω στον Άδωνη που το έχει φτιάξει το σύστημα. Αλλά αν εγώ που έχω κάτι τόσο απλό, που έχω ένα έγγραφο που πρέπει κάποιο να μου συμπληρώσει και ενδεχομένω να κάνω, ξέρω εγώ, ένα αντιλυσικό booster που έχω να κάνω πάνω από 10 χρόνια και να μου γράψει και ένα εμβόλιο και αυτό. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα, πώ πλοηγούνται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, πραγματικά απάντησέ μου. Και θα πάω σε ιδιώτη. Τι να κάνω? Το 50 θα το χάσω. Τετάρτη 8 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο, στο YouTube γίνονται τρομερές παραγωγές. Είναι ένα κανάλι γερμανικό το οποίο λέγεται In a Nutshell και έχει τα καλύτερα βίντεο animated κιόλας που έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, βγάλανε ένα βίντεο για τη Γερμανία. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια, η οποία είναι τώρα η δημογραφική κατάρρευση που γίνεται στη Γερμανία. Γίνεται, εξελίσσεται και όχι μόνο στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες σιγά σιγά του δυτικού κόσμου. Η Γερμανία έχει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στον κόσμο. Ο μέσος όρος ηλικίας στη Γερμανία είναι 45 έτη. Για πάνω από 55 χρόνια. Το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το όριο αναπλήρωσης. Γεννάνε 1,4 παιδιά ένα γυναίκα το 2025. Όπερ μη θερμινευόμενο νεστεί ότι μέσα σε 4 γενιές ο πληθυσμός των Γερμανών θα μειωθεί κατά 76%. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία το πρόβλημα, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Επίσης, επειδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, το σύστημα των συντάξεων καταραίει, κάτι που θα αρχίσει να γίνεται και αλλού. Η Γερμανία έχει ένα σύστημα pay as you go που οι Γερμανοί εργαζόμενοι πληρώνουν απευθείας τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Φαντάζω ότι το 1960 αντιστοιχούσαν 5 εργαζόμενοι ανασυνταξιούχο. Το 2024, αν δεν κάθεσε κάτσε, η αναλογία έπεσε στους 2,5 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο και το 2030 θα πλησιάσει τους 2:1. Και η πιο παγιδευμένη είναι η δικιά μου γενιά, οι Millennials και οι Gen Z, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους στη Γερμανία έως και το 50% του μισθού τους για να στηρίξουν τους συνταξιούχους, ενώ εμείς οι ίδιοι είναι απίθανο να πάρουμε ποτέ αντίστοιχες συντάξεις. Και επειδή ηλικιωμένη είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάρουν αποφάσεις υπέρ των νέων. Για παράδειγμα, αυτή είναι η στέγη, κίνητρα για οικογένεια κλπ. Το βίντεο επίσης τονίζει ότι η μετανάστευση δεν είναι η λύση, αν και καθυστέρησε αυτή την κρίση μετανάστευση τόσα χρόνια, δεν μπορεί να είναι μια λύση μόνιμη, γιατί οι ρυθμοί γεννήσεων πέφτουν συνολικά σε όλο τον κόσμο. Οπότε, πάρα πολύ σύντομα, δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι παγκοσμίως για να μεταναστεύουν.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη.
2: Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Πήρα και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός. Για να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Για υποκρισία σχετικά με τα θέματα της ακρίβειας, κατηγόρησε τον Κυριακό Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον, είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
13: Ναι.
12: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική.
14: Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράν.
11: Στη Μέση Ανατολή το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά ρίχνει το φταίξιμο στην Τεχεράνη πως τελικά έκανε πίσω. Έτοιμα τα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, με το Ισραήλ να βρίσκεται εδώ και μέρες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
15: Every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about five times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
11: Την ίδια ώρα ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ταϊπέη οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την Ταϊβάν μετά και την αναχώρησή του από το Πεκίνο και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Λέει όχι σε ανεξαρτησία της Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ και υπήρξαν και κάποιες ασαφίες για την παράδοση των εξοπλισμών τους οποίους και έχει υποσχεθεί στην Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Στο αστυνομικό δελτίο, νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε σε εξάρθρωση δικτύου δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβε γιο ταχύ και διακινούσε ναρκωτικά. Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στη Βιέννη. 10 η ώρα Ελλάδος η έναρξη του τελικού με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όπως κάθε χρόνο από την ΕΡΤ. Η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού σε σύνολο 25 χωρών. Τρίτο φαβορίτο φέρτο μετά τη Φιλανδία και την Αυστραλία.
13: Not a long time ago, I was singing in the streets of Athens, trying to make a living, to pay my rent, to pay my bills, like 3 months ago, and I never gave up in my dreams, and now I'm here.
11: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι η ένατη αγωνιστική των play-out της Super League σήμερα. Αστέρας και Φυσιά, Έλα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός οι αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 7 και οι 3 ενώ ο Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League των ΠΑΟΚ θα παραταχθεί δίχως τον Ανδρέα Τετεή. Όσο για τον καιρό, στο στόχαστρο καταιγίδων και αφρικανική σκόνη σήμερα η χώρα, αύριο φτιάχνει ο καιρός, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι χαμηλές για την εποχή σε Ιόνιο και Δυτικά Πυρωτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται κυρίες και κύριοι επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε τα θέματα μας ένα-ένα αναλυτικά, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις οποίες ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο ολοκληρώνεται βεβαίως αύριο. Και σήμερα είχαμε παρεμβάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν βεβαίως έντονο προεκλογικό άρωμα. Είναι λογικό, είμαστε λίγους μήνες ενδεχομένως πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες και έναν έτσι σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλε όμως με ένταση, θα λέγε κανείς, και τα διλήμματα της εθνικής κάλπης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βεβαίως τι είχαμε και σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Υπάρχουν και πάρα πολλοί προσκεκλημένοι σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι μιλούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ από χθες. Παρακολουθεί το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Και έχει ενδιαφέρον ότι και στη σημερινή του παρέμβαση ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τις ομιλίες του κυρίου Βέμπερ, του γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Πρόεδρου Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κυρίου Χρυστοδουλίδη, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέφερε το βασικό δίλημα που θα δούμε να τίθεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Και αυτό έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εκλογών. Το είδαμε ότι το έβαλε χθες και με μια ατάκα η οποία συζητήθηκε, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον αυτό χτυπήσει Χρήστο τα ξημερώματα εν μέσω μιας κρίσης. Με αυτή την τακτική ο ίδιος θα πορευτεί εν ώψη των εκλογών, οι οποίες είπε πάλι ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από τη ζωή, θα σου έλεγα, Πέτρο, διότι είναι πολλές και οι συζητήσεις και οι πληροφορίες και τα σενάρια για εκλογές.
11: Φαντάζομαι και εκεί θα είναι θέμα συζήτησης ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, Γιάννη.
16: Δεδομένο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, τι αποτέλεσμα μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, είναι εφικτή μια τρίτη αυτοδυναμία, μια κατά πώς διαμορφώνονται και ισορροπίες σε αυτό το πλαίσιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη χθες από το Βήμα να δίνει την απάντηση γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία για τον ίδιο και την Νέα Δημοκρατία, να παρουσιάζει το περίγραμμα του προεκλογικού του προγράμματος, του τομείου τους οποίους θα επιμείνει, βάζοντας εκεί την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Αλλά σήμερα σε μια παράπλευρη εκδήλωση στον χώρο του συνεδρίου όπου συμμετείχε, ακόμη και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα με τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, που και αυτές αναμένονται με ενδιαφέρον, διότι υπάρχει και η συζήτηση σε ένα κομμάτι και για την επόμενη ημέρα. Άρα νομίζω το πώς θα το προσθεί ο καθένας έχει ένα ενδιαφέρον.
11: Σίγουρα. Από τους προσκεκλημένους ξεχωρίζει σίγουρα ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έπρεξε το εγκόμιο της Ελλάδος. Ήταν ιδιαίτερα σκολακευτικά αυτά τα οποία είπε.
16: Ναι, και για τις οικονομικές επιτυχίες, για το πώς κατάφερε να έχει πρόεδρο στο Eurogroup, αλλά και τον κύριο Χρυστοδουλίδη να μιλάει για την άμεση ανταπόκριση στην δρομή της χώρας μας προς την Κύπρο όταν δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και αμέσως μετά με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος, εκεί όπου όλοι θέλουν να καταγράψουν δυνάμεις. Ωστόσο, δεν αναμένεται αυτό να δημιουργήσει εσωτερικές τριβές, γιατί τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου για το πώς θα στελεχωθεί η νέα πολιτική επιτροπή.
11: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης, κυρίες και κύριοι, από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη σημερινή παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές. Είπε πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστό είναι αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και είπε πως οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Το έβαλε και αυτό στην εξίσωση ο κύριος Μητσοτάκης και υπήρξε βεβαίως αναφορά του για μία ακόμη φορά και προς τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι έχουμε αυτή την παρέμβαση, τη σημερινή του κύριου Μητσοτάκη. Πάμε να την ακούσουμε, κύριε Σπανέ, και επιστρέφουμε.
17: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
11: Είπαμε με τον Γιάννη Κατέλη για τα εγκόμια του Μάνφρεντ Βέμπε, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσημος προσκεκλημένος στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Κυριακό Μητσοτάκη, είπε μεταξύ άλλων: «Είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές σου». Πάμε να τον ακούσουμε.
18: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας.
11: Και η ομιλία του Νίκου Χρυστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτός προσκεκλημένος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
19: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας.
11: Τώρα θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ξεκίνησαν και οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έντονα προεκλογικό χρώμα αυτή η ομιλία. Ήταν στραμμένο το βλέμμα του Πρωθυπουργού στις επόμενες εκλογές, όπως είναι και των περισσότερων κομματικών επιτελείων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τη μετοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Υπήρξαν στοχευμένες αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη Μητσοτάκη, κατά και του κυρίου Ανδρουλάκη, κατά και του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα το δίλημα το οποίο έθεσε για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών της επόμενης κάλπης.
17: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαλο Μαξίμου.
11: Μία ακόμη αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί να ψηφίσει κάποιος ξανά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επί της ουσίας διεκδικεί μία τρίτη τετραετία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
17: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
11: Μάλιστα. Τώρα το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
17: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
11: Υπήρξε επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δίχως να τον κατονομάσει. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
17: Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
11: Μάλιστα, υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού και στα θέματα της ακρίβειας, που είναι, αν θέλετε, το πεδίο για το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα, πάρα πολλά παράπονα και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της ακρίβειας η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε η αναφορά που θα ακούσετε ευθύς αμέσως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και βεβαίως στη συνέχεια θα ακούσουμε και την κριτική που άσκησαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πώς τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
17: Και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
11: Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε για αυτή την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη?
12: Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών. Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται.
11: Η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ακούμε.
14: Ο κ. Μητσοτάκης είναι σαφές ότι μίλησε σε προεκλογικό κλίμα. Και εγώ κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις συνέπειες.
3: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που λέει ο κ. Τσουκαλά?
14: Απόλυτα συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έρχεται και λέει ότι λυπάται και θλίβεται, μα είναι πρωθυπουργός. Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράνω.
11: Πήρα για τα θέματα της οικονομίας και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
20: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
11: την ίδια ώρα μένεται και αυτή η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το ακίνητο το οποίο μίστονε στο ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του κτηματολογίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη παράλληλο θέμα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι τοποθετήσεις που θα ακούσετε είναι του Κώστα Γκιουλέκα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
0: Τον τοξικό λόγο εμείς δεν θα τον αφήνουμε αναπάντητο. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε κι εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει, 1 εκατομμύριο έτσι, στη δήλωσή του. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καλεί τους Έλληνες πολίτες ότι ξέρετε πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες, αλλά τα δικά του λεφτά τα έχει στο εξωτερικό, δεν τα έχει στην Ελλάδα.
21: Κυβέρνηση των 12 δις απευθείας αναθέσεων, των 8 δις διαγωνισμών με έναν μειοδότη, του 1,5 δις που έχουν πάει σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν, να τα ισοφαρίσει με νόμιμες ενέργειες.
11: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα. Το πολιτικό σκηνικό είναι ακόμη υποδιαμόρφωση και το λέμε αυτό διότι αναμένουμε να δημιουργηθούν δύο νέα κόμματα. Καταρχάς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται αυτό να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και εντός του Μαΐου, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο, όπως έχει προαναγγείλει δημοσίως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλο και περισσότερο πυκνώνει το αποτύπωμά του, το αποτύπωμά του να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα δημόσια πράγματα. Σήμερα πραγματοποίησε μία ακόμη ανάρτηση στα social media, παρέθεσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται θερμά μηνύματα που δέχεται ο ίδιος από τον κόσμο, από απλούς πολίτες που του ζητούν να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής προσπάθειας και να προχωρήσει άμεσα στα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα. Και γράφει σε αυτή την ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας με νόημα: τον Μάρτιο ήταν νωρίς και τρεις τελίτσες, προφανώς υπονοώντας πως η ανακοίνωση του νέου κόμματος αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, για να μάθουμε επισήμως ποια θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και μένει να δούμε μετά πώς θα τοποθετηθούν και τι θα κάνουν οι πρώην συνοδοιπόροι του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του κόμματος, μίλησε στο Open.
22: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της. Και πρέπει να έχουμε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, με καθοριστικό ρόλο σε αυτό να έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Χθες με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Ferhat Özgür, μέχρι πρώτην ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε στο κοινοβούλιο την ανεξαρτητοποίησή του από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις ζυμώσεις που έχουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, διότι ο κύριος Özgür στην πρόσφατη εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη είχε δώσει το παρόν, οπότε πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά σε μια πιθανή ένταξή του στο νέο πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει σχόλιο και από κύκλους της Νέας Αριστεράς, λένε χαρακτηριστικά πως όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφερόμενοι οι κύκλοι αυτοί στην αποχώρηση του κύριου Özgür. Ο κύριος Özgür έχει κάνει και μια δήλωση, θα την ακούσουμε, όπως θα καταλάβετε δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να συμπορευτεί και αυτός με τον Αλέξη Τσίπρα, θα λέγε κανείς πως σαν να το προαναγγείλει.
23: Όπως ξέρετε, η κατάσταση στη Νέα Αριστερά έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Προφανώς και το όνομα Αλέξη Τσίπρας και το εγχείρημά του είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όμως στη κοινωνία και πώς μπορούμε να δώσουμε καθαρές πολιτικές λύσεις.
11: Αυτό είναι το ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε να δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών. Και αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται στην τελική του ευθεία για να δημιουργηθεί. Μια κίνηση που φαίνεται πως θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα έντονο ρεύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Αυτά λένε οι άνθρωποι πίσω από αυτό το κόμμα. Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος θα κάνει η κυρία Καριστιανού, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει μέσω των social media, στις 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε, νομίζω, χθες.
1: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
2: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
1: Όχι,
2: αύριο.
1: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίσατε τώρα?
2: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
11: Αυτά, οπότε τελούμε εν αναμονή να μάθουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις εκλογές. Νομίζω πως είμαστε ακόμη στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Σε διαφημίσεις θα οδηγηθούμε τώρα, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βεβαίως όταν επιστρέψουμε, αλλάζοντας τελείως κλίμα, θα δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
24: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
25: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
26: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
29: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
30: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
31: Να το, ήρθε.
29: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
32: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
33: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
34: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοση.
35: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Αυτά είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη, ποιο είναι το κλίμα στο Ισραήλ. Εκεί παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Ισραηλοί. Βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και περιμένουν να μάθουν τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η οριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά πόσο δηλαδή θα δώσει λίγο χρόνο παραπάνω, έτσι ώστε οι αντιπροσωπείες Ιρανών και Αμερικανών να φτάσουν σε κάποιο είδους συνεννόηση, σε κάποιο είδους συμβιβασμό, ή θα επιλέξει το δύσκολο δρόμο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη με το κλίμα από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
10: Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να διαβάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, περιμένουν να καταλάβουν τις προθέσεις του. Βεβαίως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι σαφές. Αυτό όμως που αντιλαμβάνονται είναι πως μπορεί τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου, αν μιλάμε είτε για την επέκταση της εκεχηρίας και τη νέα προσπάθεια συνομιλιών και διαβουλεύσεων με το Ιράν, είτε ακόμη και για μια περιορισμένη επιχείρηση, ενδεχομένως να μην περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια και το Ισραήλ. Και υπάρχει ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας για αυτόν τον λόγο, διότι εκτιμούν πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξεκινήσουν μια περιορισμένη κλίμακας επιχείρηση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, τότε ίσως ζητήσουν από το Ισραήλ να μείνει στο περιθώριο, καθώς αν το Ισραήλ συνδράμει, τότε θεωρούν δεδομένο πως η Τεχεράνη θα απαντήσει, θα εκτοξεύσει επιθέσεις προς το Ισραήλ, θα ακολουθήσουν αντίπεινα και μετά ολόκληρη περιοχή θα συρθεί πάλι σε έναν πόλεμο Κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν επιθυμούν προς το παρόν οι Αμερικανοί. Σήμερα το πρωί είχαμε νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του νοτίου Λιβάνου από την Ισραηλινή αεροπορία, η οποία προχώρησε σε κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε επιθέσεις από την Χεσμπολά με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτοσχέδια ντρόουν αλλά και με ρουκέτες σε περιοχές του νοτίου Ισραήλ, εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των Ισραηλινών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, οι δύο πλευρές πράγματι συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες, προκειμένου να δοθεί όθηση στις συνομιλίες. Μάλιστα, προγραμματίζουν άλλο ένα διήμερο απευθείας συζητήσεων στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ στις 29 Μαΐου προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον μία σύνοδος με τις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, προκειμένου να εφαρμοστεί κάποιο σχέδιο που θα περιλαμβάνει βεβαίως τον αφοπλισμό της Χεζμπολά.
11: Μάλιστα, μας έδωσε όλες τις πληροφορίες ο Σταύρος Ιωαννίδης και γύρω από το μέτωπο του Λιβάνου, όπου χθες είχαμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός της εκεχηρίας με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες, μη αν μη τι άλλο θετική εξέλιξη. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας και των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς, έχουμε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να έχει εκτοξευθεί και μαζί με την τιμή του πετρελαίου Brent έχουν οδηγηθεί σε ένα άλμα οι τιμές και στα καύσιμα και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν πως οι τιμές θα παραμένουν υψηλές για πολλούς μήνες. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πατριούχων Αττικής, τι είπε για τις τιμές των επόμενων ημερών.
0: Τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 Ιουνίου θα πρέπει να συνηθίσουμε με αυτές τις τιμές. Είναι τιμές πάνω από 2 ευρώ. Μην μας ξεγελάει το 1,81-1,82 που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί υπάρχει η επιδότηση, οριζόνται η επιδότηση στην τιμή της αντλίας. Άρα και εκεί μιλάμε για 2 ευρώ επί της ουσίας.
11: Ως προς τα αποθέματα καυσίμων και σε σχέση με την περίπτωση, τη δική μας, την περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Σταμτσής, που είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ήταν καθησυχαστικός. Είπε πως για 2 μήνες ακόμη δεν θα αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα.
1: Έχουμε εξασφαλισμένες ποσότητες εισαγωγών πρώτης ύλης μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι σίγουρα τα μέσα Ιουλίου δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που θα δει πρόβλημα αν αυτά υπάρξουν, διότι εμείς παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που χρειαζόμαστε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για περίπου 2 μήνες ακόμα, θα δούμε ότι θα μειώνονται και οι ποσότητες της πρώτης ύλης που έρχεται, άρα θα μειωθεί και οι ποσότητες των δηλισμένων προϊόντων, του ντίζελ, της βενζίνης.
11: Αυτά από τον κύριο Στάμτσι εδώ στον Sky, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης επίσης στον Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ο κύριος Κορκίδης, θυμίζω, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Το σχόλιο του για τις αυξήσεις που ήρθαν για να μείνουν.
2: Ξέρετε τι παρατηρούμε. Ό,τι συνέβη με τον κορονοϊό, που είχαμε μία παγιωμένη αύξηση στα τρόφιμα 25%, θα συμβεί το ίδιο και με τα καύσιμα. Ήδη έχουμε μία αύξηση της τάξης 30%.
12: Δηλαδή έρχεται για να μείνει.
2: Θα παγιωθεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης. Οι καλύτερες, αν θέλετε, προβλέψεις μιλάνε για ένα 7 μήνο. Για να εξομαλυνθεί, όχι να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
12: Να σταματήσει η κατρακύλα.
11: Παραμένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε στο αποτύπωμα το οποίο αφήνει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ. Υπάρχει μια ανησυχία, αν καταλαβαίνω σωστά, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Ταϊβάν, σαν να έχει αλλάξει στάση.
13: Έτσι φαίνεται και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από την πλευρά της Ταϊπέη. Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στους δύο ηγέτες φαίνεται πως δημιούργησε θολό τοπίο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος αν θα δώσει το πράσινο φως για την προγραμματισμένη αποστολή οπλισμού ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Επιπλέον, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Fox News, απόσπασμα της οποίας παρουσίασε και εσύ νωρίτερα, προειδοποίησε την Ταϊπέη να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος ακόμη και να την εγκαταλείψει. Μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν κοιτάξετε τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ ισχυρή μεγάλη χώρα, ενώ η Ταϊβάν ένα πολύ μικρό νησί, για να, και συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι η Ταϊβάν αναπτύχθηκε επειδή οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν ήξεραν τι έκαναν. Την ίδια ώρα όμως να σου πω σε μια νεότερη εξέλιξη, ναι, πως πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Προέδρου της Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ταϊπέη για τη μακρόχρονη υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για ειρήνη και σταθερότητα σε όλο το στενό της Ταϊβάν, προφανώς σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης και επικράτησης ήρεμων νερών, ναι, στη σχέση των δύο πλευρών.
11: Για να δούμε αν θα διατηρηθούν αυτά τα ήρεμα νερά. Πάντως διαβάζω σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ανάλυση της επόμενης ημέρας για αυτό το ταξίδι, αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών, ένα πλούσιο τελετουργικό. Δεν είχε όμως κάτι το χειροπιαστό, κάποια ουσιαστική στρατηγική συμφωνία, είτε σε εμπορικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, Κορίνα.
13: Όπως γράφει το Πολίτικο Πέτρο, μεγάλες υποσχέσεις, πενιχρά αποτελέσματα, ναι, από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ίδιος βέβαια τη χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία αυτή την ιστορική επίσκεψη. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, όπως είπε. Κάναμε εξαιρετικές συμφωνίες, εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με πολλά πράγματα να μπορούν να συμβούν, για τα οποία θα ακούτε. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές επεσήμαναν φυσικά πως παρά τις θερμές δηλώσεις, τη φιλοξενία και τις χειρονομίες καλής θέλησης, η Σύνοδος Κορυφής Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, που μονοπόλησε φυσικά το ενδιαφέρον για τουλάχιστον δύο ημέρες και θα το κάνει και για τις επόμενες, απέφερε ισχνά από τα αποτελέσματα στα κέρια ζητήματα των διμερών εμπορικών σχέσεων της Ταϊβάν και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
11: Μάλιστα. Και την επόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά ο κύριος Πουτίν, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Xi Jinping και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Και αυτή την επίσκεψη σε πολύ ψηλό επίπεδο θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων παιδιών, τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Μια υπόθεση που έχει να κάνει με την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπού διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι του Αγίου Αναργύρου ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών. Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άδειων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών που πάνε στο Περιστέρι. Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για 6 ανήλικους σε κίνδυνο, παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν. Συγγενείς, πρέπει να σου πω των παιδιών ότι αρνούνται πως υπήρχαν προβλήματα. Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία, καθώς από τις αρχές του προηγούμενου έτους, τον Φεβρουάριο του 2025, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τα παιδιά, ωστόσο, θέλω να σας πω, παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη εκεί όπου οδηγήθηκαν.
11: Μάλιστα. Τώρα, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση και δύο κλιματικών οργανώσεων που έκλεβαν γιοταχή και διακινούσαν ναρκωτικά.
4: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε έδρα στη Σίβα, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν στις κλοπές οχημάτων, ενώ παράλληλη δραστηριότητα κάποια μέλη είχαν την διακίνηση ναρκωτικών. Ο ένας από τα μέλη αυτής της οργάνωσης, 31 ετών από την Αλβανία, είναι ηγετικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την πρώτη, τη διεύθυνση, είχε αναλάβει έγκλειστος των φυλακών Μαλαμρίνου με το προσωνύμιο Γέρος. Δεύτερος έγκλειστος των ίδιων φυλακών είχε το ρόλο του συνδετικού κρίκου με τους φυσικούς αυτούργους, γεγονός που δείχνει και την ιεραρχική δομή. Βασικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος είχε καταστήμα κλειδιών στη Λιβαδιά. Αυτός έφτιαξε μάλιστα κλειδιά όχημα, το οποίο συνέχεια έκλειψαν. Τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά σε Βιωτία και Σίβα. Η προμήθεια των ναρκωτικών γινόταν από το Μαρούς, από τον 31 ετών Σιλιφέντα. Οι πελάτες έδιναν τα λεφτά μέσω άειρης σε τραπεζικό λογαριασμό της 25χρονης συντρόφου του, επίσης από την Αλβανία, η οποία είχε το ρόλο του ταμεία. Τα ναρκωτικά τα έστειλαν στο σπίτι στη Σίβα, ενώ μέσα έμειναν 24 ώρες το 24ωρο διακινητές για να τα φυλάνε. Συνολικά εμπλέκονται 24 άτομα και στις δύο οργανώσεις, συνελήφθαν 18 και αναζητούνται 3 ακόμα μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί.
11: Μάλιστα, το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο κυκλώματα, σε αυτές τις δύο σπήρες, είναι πως λειτουργούσαν επί της ουσίας από αυτά που μας λες, αυτό συμπεραίνουμε ως ένα κοινό ενιαίο δίκτυο με τη μία εγκληματική οργάνωση να υποστηρίζει τις παράνομες δραστηριότητες της άλλης. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κάτια, να είσαι καλά. Τώρα στην υπόθεση του θανάτου της 24χρονης που έπεσε χθες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τον σύντροφο της κοπέλας να έχει κληθεί από χθες από τις αρχές να καταθέσει και το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος ο σύντροφός της που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Αυτά ως προς το πεδίο των ερευνών. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, μίλησε εδώ στο Sky για αυτό το περιστατικό.
5: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποια φασαρία πριν. Εξετάζονται και η οικογένεια της 24χρονης. Είναι περίεργο, γιατί αυτή η γυναίκα είπε, δεν μπορεί ας πούμε να είπε δεν αισθάνομαι καλά και να βγει και έξω και να... Εξετάζονται τα πάντα. Πρέπει να αναμένουμε. Φαίνεται ότι ο 50χρονος δεν έχει στοιχεία που να δείχνει ότι υπήρχε πια κάποια συμπλοκή στο σώμα του. Δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει αμοιχές. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για αυτοχερία, αλλά να περιμένουμε.
11: Έχουμε πει

0: κάνει με τον θάνατο της δεύτερης κοπέλας, η οποία απεβίωσε, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό και το άλμα στο κενό το οποίο πραγματοποίησαν τα δύο κορίτσια. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχολόγος, μίλησε για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση εδώ στο Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
1: Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, δεν μπορεί να είναι ο μόνος λόγος, ο μόνος παράγοντας. Συνήθως ό,τι άπτεται της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιδίως για βία, γιατί είναι βία η αυτοχειρία, κακά τα ψέματα. Εδώ μιλάμε, οι ψυχικοί παράγοντες πρέπει να είναι πολλοί.
2: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά εκεί έξω, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι φτάνει το τέλος από μία στιγμή. Υπάρχει πρώτη, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει διέξοδος σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να εξοντώνουμε τα παιδιά.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πάτη που κυκλοφορεί με τα SMS για τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
3: Καλό μεσημέρι. Έρχεται άλλη μία πάτη, λοιπόν. Η νέα πάτη, όπως είπες εσύ, αυτή τη φορά οι επιτίδοι χρησιμοποιούν τον ΟΑΣΑ. Ζητούν ένα μικρό ποσό, ελπίζοντας προφανώς ότι θα το πληρώσει εύκολα κάποιος, και με ένα SMS, κάνοντας υποδιόμενοι μέσω των SMS τον ΟΑΣΑ, λένε πληρώστε 1 και 20, διότι η πρόσφατη έξοδό σας από το μετρό δεν έγινε σωστά, άρα στην ουσία δεν έχει φανεί ότι βγήκατε ή ότι έχει καταβληθεί το κόμιστρο που θα έπρεπε να πληρώσετε. Και βέβαια ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τονίζει ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, δεν χρησιμοποιεί ο οργανισμός τέτοιου είδους ανεπίσημους διάβλους επικοινωνίας, και προφανώς δεν θα ζητούσε ποτέ μέσω SMS την καταβολή οποιοδήποτε ποσού από τη στιγμή που κάποιος έχει φύγει από τους σειρμούς και το οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιεί. Οι επιβάτες λοιπόν καλούνται να μην επιλέγουν τον οποιονδήποτε σύνδεσμο έχουν τα μηνύματα αυτά, προφανώς να μην καταχωρούν όχι μόνο εδώ αλλά και γενικώς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να διαγράψουν το συγκεκριμένο SMS, και αν θέλουν βέβαια και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, στο oasa.gr.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έχουν φτάσει στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ προφανώς θέλει να το μειώσει αυτό το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, και πως θα το κάνει αυτό, βάζοντας στο στόχαστρό της επαγγελματικούς κλάδους που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν.
3: Στοχεύει λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, εργαλεία AI, εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να φέρει, να πληρωθεί, να εισπράξει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα. Μέσα σε αυτά είναι 1,5 δισεκατομμύριο παλαιές οφειλές του ΦΠΑ, είναι 850 εκατομμύρια από μεγάλους οφειλέτες, είναι 28 εκατομμύρια από οφειλές προς τελωνία. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2026, μέχρι τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, στους πρώτους μήνες, μέχρι και το Μάρτιο που είναι αυτά τα στοιχεία, έχουν φτάσει 1,78 δις, είναι αυξημένα σε αυτό το διάστημα κατά 9,67% σε σχέση με το 2025, ενώ έχουν αυξηθεί εντονότατα και οι οφειλέτες. Το Μάρτιο οι οφειλέτες ήταν σχεδόν κάτι λιγότερο από 4,8 εκατομμύρια, ενώ το Φεβρουάριο ήταν 3,7 εκατομμύρια. Είναι μια αύξηση πάνω από 30%, και αυτό δείχνει έναν προβληματισμό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στις υπηρεσίες της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και ελάτε τώρα να κινηθούμε σε κλίμα Eurovision. Η ώρα έφτασε. Απόψε στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται φέτος μεταξύ των φαβορί για το νικητήριο τραγούδι της διοργάνωσης. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο φιγουράρει αυτήν την ώρα στην τρίτη θέση των στοιχηματικών εταιριών, που σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει πως διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και το Netflix. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη.
4: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του.

0: σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν. Παράλληλα, στη Βιέννη, δεκάδες πολίτες μποϊκοτάρουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή βρέθηκε και στο επίκεντρο του Πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύτηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Τον νικητή του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision θα τον μάθουμε σε λίγες ώρες.
2: Καλή επιτυχία και από εμάς στην ελληνική συμμετοχή στον Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο. Συμμετέχει σήμερα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Κώστας Αργυρός.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Αντίστροφη μέτρηση στη Βιέννη, τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Τώρα στην Ουάσιγκτον οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Χεσμπολάχ συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κύριος Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα. Κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Πέτρο, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
5: Τι έχουμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τα play-out τελειώνουν μεσοβδόμαδα, αλλά αύριο τελειώνουν και το τίτλος τυπικά με την απονομή της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κλείνει και η τελευταία καρμότητα ουσιαστικά με τη θέση του Champions League για τη μάχη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θυμίζω είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών δυστυχώς στη Λεωφόρο το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Σήμερα 7 η ώρα πιθανόν να ξεκαθαρίσει υπόδεση παραμονή, γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη, καθαρίζει οριστικά και πέφτουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι οποίες είναι από κάτω.
2: Αυτές οι δύο ομάδες.
5: Οι οποίες είναι από κάτω, ναι, ιστορικές και αυτές, αλλά οκ, okay, αναγκαστικά κάποιοι θα πέσουν. Σωστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Σήμερα υπάρχει 5 ώρα τελικός κυπέλου Αγγλίας, ιστορικό Chelsea με εναντίον του Manchester City.
2: Και πάντα ο τελικός του κυπέλου της Αγγλίας έχει μια διαφορετική έγκλη σε σχέση με τους υπόλοιπους.
5: Ακριβώς είναι, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, και ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός. Και αυτή τη στιγμή παίζεται και ο τίτλος στη Σκωτία, με τη Χάριτς να έχει ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα μετά από ούτε ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Η Αμπερντίν το 80 κάτι με Φέργκισον είχε πάρει τα τελευταία που σπάσει το δίπολο των δύο. Τώρα σε εξέλιξη Celtic Hearts, θέλει να μην χάσει η Hearts.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις που επηρεάζουν όλα τα τμήματα της χώρας και τις επόμενες ώρες, κυρίως το απόγευμα. Περιμένουμε βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τη δυτική κεντρική Στερεά, στην Ήπειρο και στα Ορεινά, αλλά και στη Μακεδονία. Και στην Αττική περιμένουμε κάποιες λασποβροχές λόγω της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης το απόγευμα. Mm. Δυστυχώς, ναι, από αύριο όμως έχουμε βελτίωση των συνθήκων. Να πούμε ότι περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς και η ελάχιστη στους 16, ενώ οι άνεμοι πνέουν στα πελάγη ισχυροί, θα λέγαμε, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ και τοπικά 7. Δυτική και ισχυροί άνεμοι πνέουν και στα ορεινά της χώρας αύριο και στα επιρωτικά. Τη Δευτέρα επίσης έθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τώρα από την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις εκ νέου.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα.
8: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
19: Σκέψου, πρακτικά.
21: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
21: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Για το σπίτι του μέλλοντος.
24: Για τον αγρότη του σήμερα.
23: Για τον εργολάβο του τώρα.
24: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
23: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
24: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
23: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
24: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
23: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
24: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
21: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε ένα.
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσέ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641051544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ο πρακτορείο. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν σήμερα Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα περνούν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ,
10: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
12: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Είμαι ένας άνθρωπος που μαγειρεύει αρκετά και έχω συνηθίσει να λατίζω το φαγητό μου με το χέρι. Εμπειρικά δηλαδή. Σε μια προσπάθεια να τρέφομαι πιο υγιεινά τα τελευταία χρόνια, έχω περιορίσει την ποσότητα λατιού που χρησιμοποιώ στο σπίτι μου τουλάχιστον. Βγαίνοντας όμως έξω, κάποιες φορές για να φάω ή ακόμη και σε καλέσματα σε φιλικά σπίτια, έχω διαπιστώσει ότι μάλλον τρέφομαι με ανάλατα φαγητά. Το περίεργο είναι ότι δεν είναι ανάλατα, γιατί βάζω αλάτι και το βλέπω ότι βάζω αλάτι. Οπότε μάλλον οι άλλοι βάζουν πολύ περισσότερο αλάτι από ό,τι έχω συνηθίσει να τρώω εγώ και να βάζω στο φαγητό μου. Και φαίνεται ότι αυτοί οι άλλοι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι φανταζόμαστε, ή φαντάζομαι τουλάχιστον εγώ, καθώς μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού μαθαίνουν να τρέφονται με πολύ αλάτι στη διατροφή τους ακόμα και από την παιδική ηλικία. Και λέω μαθαίνουν, εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί πάρα πολλά έτοιμα φαγητά πλέον έχουν αυξημένες ποσότητες αλατιού, γιατί έτσι γίνονται πιο νόστιμα και συντηρούνται περισσότερο. Πάντως εγώ, αν μια φορά βγω να καταναλώσω τροφές με πολύ αλάτι, το βλέπω αμέσως στο σώμα μου. Το βασικό είναι η κατακράτηση υγρών, καθώς ο οργανισμός, ορθά πράττοντας, επειδή αυξάνονται τα επίπεδα νατρίου, προσπαθεί να κρατήσει το νερό. Όμως το νάτριο δεν εξισορροπεί μόνο τα υγρά στο σώμα. Ρυθμίζει τις συσπάσεις των μυών, διατηρεί τη λειτουργία των νεύρων και ως εδώ όλα καλά. Προφανώς και είναι ένα απαραίτητο, μπορώ να πω, συστατικό για το σώμα, αλλά όπως κάθε διατροφικό συστατικό, σε υπερβολικές δόσεις είναι βλαπτικό. Το αλάτι έχει ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση υπέρτασης και κατ' επέκταση αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο αλάτι πρέπει να καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος για να θεωρείται αυτή η κατανάλωση ωφέλιμη και ασφαλής. Το λέω γιατί οι περισσότεροι αλατίζουμε εμπειρικά το φαγητό, χωρίς να γνωρίζουμε τελικά ποια ποσότητα αλατιού μπαίνει στον οργανισμό μας. Εδώ και αρκετά χρόνια ακούμε από τους ειδικούς ότι θα πρέπει στις μέρες μας να ξεχάσουμε την αλατιέρα, δηλαδή να σταματήσουμε να προσθέτουμε επιπλέον αλάτι στο φαγητό που μαγειρεύουμε. Η σύσταση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι επιστήμονες οδηγήθηκαν σε αυτήν όταν διαπίστωσαν ότι καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες αλατιού από ό,τι μας αναλογούν μέσα από πολλά τρόφιμα στην καθημερινότητά μας. Από το πιο απλό, το ψωμί, που έχει αυξημένες ποσότητες αλατιού, έως και οτιδήποτε παρασκευάζεται έξω από το σπίτι και έχει ως στόχο κυρίως να ικανοποιήσει τους γευστικούς μας κάλικες και λιγότερο να ζήσουμε πιο υγιεινά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε ενήλικας θα πρέπει να καταναλώνει καθημερινά όχι περισσότερο από 5 γραμμάρια αλατιού. Αν το ζυγίσετε, θα καταλάβετε πόσο λίγο είναι. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι εμείς οι Έλληνες καταναλώνουμε διπλάσια ποσότητα από αυτή καθημερινά. Και επειδή ανέφερα ως παράδειγμα το ψωμί που περιέχει πολύ κρυμμένο αλάτι, είναι άκρως αποκαλυπτικά τα στοιχεία από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων που δείχνουν ότι σε μία δεκαετία αυξήθηκε κατά 6,8% η περιεκτικότητα αλατιού στο ψωμί από φούρνους στην Ελλάδα. Από την ίδια μελέτη φαίνεται ότι μόνο 2 στα 10 ψωμιά τηρούσαν τη μέση περιεκτικότητα αλατιού, με το όριο να κυμαίνεται στο 1,2 περίπου. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ψωμί είναι από τις κύριες πηγές αλατιού στη διατροφή μας, καταλαβαίνουμε ότι το να υπερβούμε τις ημερήσιες συστάσεις είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως στις μέρες μας, όπου θα προμηθευτούμε αρκετά έτοιμα γεύματα ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τρεφόμαστε αποκλειστικά στο σπίτι μας, ελέγχοντας απολύτως τις ποσότητες αλατιού που καταναλώνουμε. Πέρα το ότι ξεκάθαρα απειλεί την καρδιαγγειακή μας υγεία μέσω της υπέρτασης, το πολύ αλάτι φαίνεται σύμφωνα με άλλες μελέτες ότι μας γερνάει κιόλας. Η υπερβολική κατανάλωσή του κάνει το δέρμα να δείχνει πιο ξηρό, τραχή, πρισμένο και θαμπό, ενώ κάποιοι μελετητές λένε ότι παρεμβαίνει ακόμη και στην παραγωγή του κολαγόνου, επιβραδύνοντάς την. Έτσι, αυτή η πρωτεΐνη που συμβάλλει σε ένα σφριγγυλό, σφιχτό και ενυδατωμένο δέρμα δεν κάνει τη δουλειά της όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να γερνάμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Χωρίς να θέλω να τρομάξω κάποιον, μια άλλη μελέτη που έκαναν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan στην Αυστραλία δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού ενδέχεται να επιταχύνει την απώλεια μνήμης, ιδίως στους άνδρες, όπου τουλάχιστον αυτό φάνηκε στη μελέτη αυτή. Οι ερευνητές είδαν ότι καταστρέφεται κυρίως αυτό που λέμε επεισοδιακή μνήμη, δηλαδή η μνήμη που μας βοηθά να θυμόμαστε βιώματα του παρελθόντος. Οι άνδρες στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι είχαν και αυξημένη αρτηριακή πίεση προφανώς. Βέβαια δεν είναι μια συνθήκη την οποία πάντα ισχύει, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν τρώει κάποιος πολύ αλάτι θα κάνει πάντα αυξημένη αρτηριακή πίεση. Θα τα δούμε παρακάτω αυτά στην συνάντηση με την κυρία Φραγκούλη. Πριν όμως πάω στην κυρία Φραγκούλη, θα πρέπει να πω ότι η μεγάλη παγίδα με το αλάτι είναι ότι από την υπερβολική κατανάλωσή του θα αργήσουμε πολύ να δούμε τα συμπτώματα. Ίσως και να μην τα δούμε ποτέ, καθώς το πρώτο σύμπτωμα μπορεί να είναι ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την αίσθηση ότι τρώμε πολύ αλάτι και δεν έχουμε απτά συμπτώματα. Αυτό που παρατηρούν οι περισσότεροι άνθρωποι, το είπα και εγώ, είναι η κατακράτηση υγρών, αλλά και στην αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορούν να δουν αλλαγές. Αν όμως παρακολουθούν και μετρούν την πίεση, θα δουν ότι είναι αυξημένη. Διαφορετικά δεν θα το καταλάβουν. Το γεγονός ότι το αυξημένο νάτριο στο σώμα προσπαθεί να κρατήσει ενυδατωμένο τον οργανισμό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια να επιβαρύνει δύο πολύ σημαντικά συστήματα του οργανισμού, το καρδιαγγειακό και το νεφρικό σύστημα. Οι ερωτήσεις για το αλάτι και τη διατροφή είναι πολλές και έχω μαζί μου την κλινική διατολόγο, διατροφολόγο, την κυρία Φραγκούλη. Καλησπέρα, κυρία Φραγκούλη.
0: Καλησπέρα σας.
12: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ακούτε πάνω κάτω από τους ανθρώπους που σας επισκέπτονται στο γραφείο σας, αλλά και στις παρέες σας, ή όπως και εσείς κινείστε και τρώτε έξω στον δρόμο καμιά φορά γιατί δεν προλαβαίνετε. Αλλά είναι μια συζήτηση που γίνεται συνήθως μεταξύ των ανθρώπων για το αλάτι.
0: Πολύ σωστά. Είναι κάτι σύνηθες που απασχολεί τον κόσμο γενικότερα. Όπως και η διατροφή γενικότερα, αλλά και ειδικά το αλάτι.
12: Βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση τα τελευταία χρόνια γύρω από το αλάτι, ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ή προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο αλάτι στη διατροφή τους.
0: Ναι, γιατί έχουν θορυβηθεί και από αυτά που ακούν όσον αφορά τα επεξεργασμένα και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, που γνωρίζουν ότι λόγω των συντηρητικών χρειάζονται και επιβάλλονται να περιέχουν, ότι η πρόσληψη του αλατιού είναι από εκεί πολύ υψηλή. Και γνωρίζουν και τους κινδύνους που αυτό εμπεριέχει. Η στροφή προς το well-being έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Κάθονται να αξιολογήσουν και να δουν και αυτό το κομμάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό του αλατιού.
12: Το ερώτημα είναι ότι στο υπερεξεργασμένο τρόφιμο το αλάτι δεν φαίνεται. Μπορεί να αναγράφεται ενδεχομένως όταν το αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ με πολύ πολύ ψηλά γράμματα στην ετικέτα. Μπορούμε να καταλάβουμε μόνοι μας ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο αλάτι από όσο πρέπει. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι το καταλαβαίνουν από τη δίψα ή την ξηροστομία που αισθάνονται, ή καμιά φορά πρίζονται τα πόδια ή το φούρνο. Σκόμα μετά από ένα γεύμα, ακόμα και τη συχνοουρία. Είναι αυτά συμπτώματα που θα πρέπει να κάνουν έναν άνθρωπο να δει τι συμβαίνει με την πρόσληψη αλατιού στη διατροφή του.
0: Τα συμπτώματα αυτά θα μπορούσαν να οφείλονται σε αυξημένη κατανάλωση αλατιού, αλλά χαρακτηρίζονται μη ειδικά, γιατί μπορεί να προκύψουν και από άλλες αιτίες. Και τι εννοώ συγκεκριμένα, η δίψα, ενώ είναι έγκυρος δείκτης οξείας πρόσληψης νατρίου, ταυτόχρονα μπορεί να επηρεαστεί και από τη θερμοκρασία, την ενυδάτωση ή την κατανάλωση καφέ ή αλκοόλ. Τα ειδήματα επιπλέον μπορεί να οφείλονται και σε ορμονικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα στις γυναίκες ανάλογα με τη φάση του έμεινου κύκλου, από την κατανάλωση των φυτικών ινών για το κοιλιακό φούσκωμα, από καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο, εφλεβική ανεπάρκεια. Και τέλος υπάρχει και μια παρεξήγηση όσον αφορά τη συχνοουρία, ότι ναι μεν θα αυξηθεί η αποβολή του νερού αν αυξηθεί η πρόληψη του νατρίου, αλλά ταυτόχρονα αυτό μπορεί να οφείλεται σε γλυκαιμικό έλεγχο, αν κάποιος δηλαδή έχει διαταραχή σακχάρου, έχει πολυουρία για να το ρυθμίσει, ή αν έχω καταναλώσει πολύ καφείνη που είναι διουρητική ή έχω πιει πολλά υγρά, ή αν έχω άλλα θέματα υγείας όπως είναι η υγρολίμωξη.
12: Ναι, άρα καταλήγουμε ότι είναι μια σκιά, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το αν καταναλώνουμε ή όχι πολύ αλάτι με βάση τα συμπτώματα.
0: Ναι. Μπορεί να μας το ρυβήσουν, οπότε πάμε δια του αποκλεισμού, δια της οτόμου απαγωγής, ότι δεν οφείλεται σε κάτι άλλο, οπότε ίσως θα πρέπει να το ψάξω περαιτέρω.
12: Ναι. Επειδή είπατε όμως ότι αυτά είναι πολύ κοινά συμπτώματα και συγγνώμη σας διακόπτω, φαίνεται όχι, ότι δεν το ψάχνουν πολλοί άνθρωποι. Το θεωρούν και πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει πολλές φορές όλο αυτό.
0: Ναι, σωστά. Επαναπαύονται, στο πούμε. Ότι λένε κατανάλωση, ας πούμε, λαχανικά και είναι το φούσκωμα από αυτό. Δεν έχω κατακράτηση οτιδήποτε άλλο.
12: Ξέρουμε τελικά αν έχει συμπτώματα ή αυξημένη πρόσληψη αλατιού, ξεκάθαρα συμπτώματα, ή απλώς είναι όλα αυτά τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν ποτέ σε έναν γιατρό.
0: Αυτό τώρα ανάλογα με την ευαισθητοποίηση του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιος, αν όλα αυτά συνυπάρχουν, μπορεί ως ένα βαθμό να θορυβηθεί και να πει ότι εγώ θα πρέπει να καταλήξω σε κάποιο παθολόγο, το γιατρό που με παρακολουθεί τέλος πάντων. Να πούμε εδώ ότι ο χρυσός κανόνας, κατά κύριο λόγο για να δούμε πόσο νάτριο όντως υπάρχει στον οργανισμό μας, είναι η συλλογή των ούρων 24ωρου, που αυτό θα είναι μετά από παραπομπή προφανώς από κάποιον επιστήμονα υγείας. Δηλαδή θα πάει
12: άρα στα ούρα 24ωρου μπορούμε να βρούμε μπορούμε αν να καταναλώνουμε περισσότερο αλάτι ή όχι. Και είναι μια σχετικά απλή εξέταση, να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Με βεβαιότητα 100% όχι. Σίγουρα κατά προσέγγιση και όσο το παρατηρεί και ο καθένας και το καταγράφει, αλλά σίγουρα να όχι με βεβαιότητα.
12: Το λέω γιατί δημιουργείται μία αίσθηση ότι όσο περισσότερο αλάτι τρώει κάποιος, τόσο πολύ συνηθίζει σε αυτή τη γεύση. Οι γευστικοί του κάλυτες προσαρμόζονται με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει από ένα σημείο και μετά ότι τρώει πολύ αλάτι. Εγώ το έχω δει αυτό να συμβαίνει, ειδικά όταν πηγαίνω στην Κρήτη. Τυχαίνει να φάω, ας πούμε, στο σπίτι μιας θείας μου και το φαγητό είναι πάρα πολύ αλμυρό. Και εγώ το λέω γιατί έχω συνηθίσει πια σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και μου λέει: μα δεν είναι αλμυρό.
0: Ισχύει αυτό, γιατί όντως είναι προσαρμοστικοί οι γευστικοί μας κάλικες. Οπότε, ανάλογα με το πόσο έχω συνηθίσει, αντίστοιχα να γνωρίζω και τη γεύση στο φαγητό, αν είναι αλατισμένο ή όχι.
12: Να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα. Πόσο εύκολο είναι για το σύγχρονο άνθρωπο να υπολογίσει τις ποσότητες αλατιού που καταναλώνει. Το λέω γιατί κανείς δεν θα κάτσει να μετρήσει αν το αλάτι που θα φάει καθημερινά είναι λιγότερο από 5 γραμμάρια, που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υπάρχουν εμπειρικοί τρόποι που θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει, κατά προσέγγιση έστω, αν είναι στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής.
0: Σωστά το είπατε κι εσείς πριν, ότι στην πράξη είναι δύσκολο, γιατί το 70-80% του αλατιού είναι ήδη ενσωματωμένο στα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Οπότε δεν είναι μετρήσιμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε το διατροφικό μας μοτίβο. Δηλαδή, να δούμε μια αναλογία αν καταναλώνω φυσικά τρόφιμα ή συσκευασμένα, δηλαδή πόσο συχνά θα καταναλώσω, τι ποσόστοση έχω καθημερινά από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, φρέσκο κρέας. Ταυτόχρονα, η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία έχει ορίσει και 6 κύριες πηγές με το περισσότερο αλάτι. Οπότε, αν υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, υπάρχει μεγάλη πρόσληψη αλατιού, όπως είναι το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα, πίτσες, σάντουιτς, έτοιμες σάλτσες, αλαντικά, έτοιμα γεύματα, φυτικά υποκατάστατα κρέατος, light προϊόντα. Μπορούμε να το δούμε και από εκεί.
12: Όλα αυτά από δηλαδή ξέρουμε ότι είναι red flag όσον αφορά το αλάτι, είναι κόκκινες σημαίες.
0: Μπορούμε να ελέγξουμε και είναι σημαντική πάντα και η ανάγνωση ετικετών. Για να δούμε δηλαδή αν καταναλώνω κάτι το οποίο έχει 20% ή περισσότερο αλάτι νάτριο, πρέπει να το αποφύγω. Πρέπει να επιλέξω πιο πολύ να στοχεύσω σε 5% ή λιγότερη περιεκτικότητα.
12: Άρα αυτό που διαβάζω στην ετικέτα είναι η ποσόστοση, σωστά.
0: Σωστά, σωστά. Σε κρυμμένα ονόματα μπορούμε να το δούμε στα συστατικά, δηλαδή
12: όπως...
0: να το δούμε γλουταμινικό μόνο νάτριο, βενζοϊκό νάτριο, διτανθρακικό νάτριο.
12: Ναι, που ακούγονται λίγο κινέζικα για το μέσο καταναλωτή όλα αυτά, αλλά όταν υπάρχει λέξη νάτριο, να το πω αυτό, φαίνεται
0: ακριβώς
12: ότι μάλλον υπάρχει κρυμμένο αλάτι, ναι.
0: Οπότε με αυτόν τον τρόπο, με βάση αυτά που καταναλώνω δηλαδή την ημέρα, αν δω όλα αυτά, ότι, πώς να σου το πω, τικάρουν, να το πούμε έτσι, σε αυτές τις κατηγορίες, σημαίνει ότι η πρόσληψη του νατρίου σίγουρα δεν είναι τα 5 γραμμάρια. Η πρόσληψη, συγγνώμη, αλατιού δεν είναι τα 5 γραμμάρια την ημέρα.
12: Ναι. Το λέω γιατί είμαστε αντιμέτωποι στην καθημερινότητά μας με πολύ κρυμμένο αλάτι, ακόμα και σε στροφές που δεν πάει καν το μυαλό μας. Ένα γλυκό δηλαδή μπορεί να έχει πολύ αλάτι. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι πολλές τροφές από μόνες τους έχουν αλάτι, σωστά, νάτριο.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Αυτά μπορεί να είναι το κρέας, όπως είπατε και εσείς, τα φρούτα, τα λαχανικά. Παίρνουμε δηλαδή ούτως ή άλλως νάτριο, χωρίς να το προσθέσουμε. Χωρίς να προσθεθείτε από εμάς.
12: Υπάρχει είτε... σε αυτές τις τροφές, να το κάνουμε ξεκάθαρο αυτό. Άρα δηλαδή και να μην αλατίσουμε καθόλου το κρέας, παίρνουμε ναι, νάτριο από το κρέας.
0: Ή από τα γαλακτοκομικά, ή από τα αυγά, τα ψάρια και κάποια λαχανικά. Οπότε από εκεί μπορούμε να προσλάβουμε και μια ποσότητα την οποία δεν έχουμε υπολογίσει, για παράδειγμα.
12: Πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι μένουμε στο αλάτι ως αλάτι, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουμε τη σχέση που έχει το νάτριο με το κάλιο στον οργανισμό. Στην ουσία, ουσιαστικά πρόκειται για δύο ηλεκτρολίτες που είναι εξίσου σημαντικοί για πολλές λειτουργίες που προανέφερα στην εισαγωγή μου και είναι το ζητούμενο τους σε ισορροπία. Το κάλιο δρά ως αντίδοτο εντός και εκτός εισαγωγικών στις βλαβερές συνέπειες του νατρίου.
0: Ισχύει αυτό γιατί βοηθάει τους νεφρούς να αποβάλουν περισσότερο νάτριο και ταυτόχρονα μετριάζει και την αγκιοσυσπαστική δράση του νατρίου. Mm-hmm. Δηλαδή χαλαρώνει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγκιών.
12: Σε ποιες τροφές υπάρχει κάλιο και πρέπει να δώσουμε έμφαση, τουλάχιστον για να έχουμε αυτή, για να κερδίσουμε αυτή την ισορροπία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να τρώμε πολύ αλατισμένα φαγητά και μετά, ας πούμε, να πλακωνόμαστε στις μπανάνες γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα λύσουμε το ζήτημα του νατρίου.
0: Σωστή παρατήρηση. Τα φρούτα, όπως είναι η μπανάνα, βερίκοκα, αποξηραμένα βερίκοκα, το ακτινίδιο, το εσπεριδοειδή, το αβοκάντο θα μας δώσουν. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως είναι για παράδειγμα το σπανάκι, αμυλούχα, λευκά φασόλια από τα όσπρια, πατάτες με τυφλούδα, ξηρή καρπή, σπόροι, καρύδια, αμύγδαλα, κολοκυθόσποροι, τα γαλακτοκομικά και τα λιπαρά ψάρια. Και γενικότερα η αυξημένη πρόσληψη αυτών των ομάδων τροφίμων είναι κυρίως στη δίαιτα DASH που συστήνουμε για την υπέρταση. Που έχει αυξημένη πρόσληψη αυτών των τροφίμων. Να πούμε τώρα ότι θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά τη μαγειρική, κυρίως τα λαχανικά και το βράσιμο, ότι χάνεται και μια ποσότητα καλίου με το βράσιμο.
12: Άρα προτιμούμε όσο πιο, πούμε, ναι, ναι, πιο άβραστα ή στον ατμό ή ακόμα και ομά.
0: Ναι, ναι.
12: Εκεί μένει περισσότερο κάλιο, να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει αλατιέρα στο τραπέζι.
0: Να σας πω την αλήθεια ότι καλό θα ήταν και μάλιστα το αλάτι να το βάζουμε μετά στο πιάτο μας και όχι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, γιατί έτσι το νιώθουμε και περισσότερο, δηλαδή η γεύση θα κρατηθεί περισσότερο.
12: Ενώ όταν μαγειρεύετε λέτε ότι χάνεται η γεύση και θέλουμε να φάμε πολύ πιο αλμυρό φαγητό.
0: Ακριβώς. Επειδή στο τραπέζι μας, ας πούμε, οι κρυσταλλοί είναι ακόμα άθικτοι. Δεν έχουν διαλυθεί οι κρυσταλλοί του αλατιού. Οπότε ίσως καλύτερα έτσι μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό που προσθέτουμε. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, τα επεξεργασμένα είναι πολύ περισσότερα μέσα στην ημέρα. Οπότε
12: ναι,
0: δεν
12: αν όμως κάποιος,
0: πολύ.
12: Ναι, αν όμως ναι, κάποιος αποφεύγει τα επεξεργασμένα, δηλαδή όλα αυτά που είπατε, τα αρτοσκευάσματα, τα έτοιμα γεύματα ή οτιδήποτε άλλο, και καταφέρνει, γιατί υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, και κυρίως μεγαλύτεροι άνθρωποι, να μαγειρεύει μόνος του στο σπίτι. Τι πρέπει να έχει κατά νου. Αυτό που είπατε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον tip. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει? Γιατί το λέω ότι εδώ και πολλά χρόνια εσείς λέτε να φύγει η αλατιέρα από το τραπέζι.
0: Και υπάρχουν και πρακτικοί τρόποι που μπορούμε να αντικαταστήσουμε, ας πούμε, τη γεύση, να βάλουμε κάποια άλλα πράγματα, είτε μπαχαρικά είτε μυρωδικά, είναι σχετικά γεύσεις, για να αντικαταστήσουμε όσον αφορά το αλάτι. Και μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το ότι προοδευτικά ότι μπορούμε να το μειώνουμε ώστε να αλλάξει και η ίδια μας η επιθυμία, επειδή οι γευστικοί κάλικες προσαρμόζονται. Οπότε σίγουρα από όπου μπορούμε να το μειώσουμε είναι θεμητό.
12: Ναι. Λέτε δηλαδή ότι ο ιδανικός τρόπος όταν μαγειρεύουμε σπίτι είναι πριν καν σερβίρουμε το φαγητό, να μην μαγειρεύουμε με αλάτι και να το προσθέτουμε στο τέλος, όπου βλέπουμε πώς το προσθέτουμε. Είναι ο πιο σωστός τρόπος τα δάχτυλα, η πρέζα, αυτό που λέμε αλατιού, ή πρέπει να το κάνουμε διαφορετικά, γιατί εκεί μπορεί να ξεφύγει? Θυμάμαι, ας πούμε, τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου, η οποία γύριζε το κουτί αυτό ολόκληρο μέσα στη σαλάτα, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί εντάξει, αν σκεφτούμε ότι το ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 5 γραμμάρια αλάτι, είναι πολύ. πολύ μικρή.
12: Άρα αυτό δικαιούμαστε. Ένα κουταλάκι του γλυκού συνολικά την ημέρα.
0: Ναι.
12: Καλά κάνετε και το λέτε για να το έχουμε και ως εικόνα, για να μπορούμε και να το καταλάβουμε. Πριν προχωρήσω την συζήτηση σε ένα κομμάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με το τι μπορεί να συμβεί όταν παίρνουμε πάρα πολύ αλάτι, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με την ποιότητα του αλατιού. Ποιο είναι το αλάτι το κανονικό, ποιο είναι το ιωδιούχο, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση ξανά για το ιωδιού, αν θα πρέπει να επανέλθει το ιωδιούχο αλάτι και όλα αυτά.
0: Να πούμε καταρχάς ότι όλα τα αλάτια, είτε αυτά είναι ορυκτά, είτε είναι το θαλασσινό αλάτι, οτιδήποτε, έχουν παρόμοια ποσότητα νατρίου. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ότι θα γλιτώσω το νάτριο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Απλά κάποιος μπορεί να έχει κάποια άλλη διαταραχή. Για παράδειγμα, κάποιος να έχει θέμα με το θυροειδή του, mm-hmm, και να πρέπει να το αποφύγει, οπότε θα πάρω για παράδειγμα αλάτι μαλαΐων.
12: Mm-hmm.
0: Αλλά όσον αφορά το κομμάτι του αλατιού και τις επιπτώσεις από το νάτριο, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά. Μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την προτίμηση.
12: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί και ένας μύθος ότι υπάρχει υγιεινό και μη υγιεινό αλάτι, ή καλύτερο ή χειρότερο αλάτι. Σε σχέση με το νάτριο, λέτε πάντως ότι δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ακριβώς. Mm-hmm.
12: Οι άνθρωποι που καταναλώνουν πολύ αλάτι δυσκολεύονται να το μειώσουν στη διατροφή τους και το καταλαβαίνω. Το έχουν συνδυάσει με τροφές όπως τα τυριά ή οτιδήποτε έχει αλάτι, τέλος πάντων, και το θεωρούν οτιδήποτε δεν έχει αλάτι, το θεωρούν άνοστο. Να το πω πολύ απλά. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Ή είναι μια μορφή εθισμού, τώρα βαριά λέξη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Υπάρχουν τρόποι να κάνει κάποιος πιο εύκολα αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, να φύγει από το πολύ αλάτι, αν δεν μπορεί να το κόψει τελείως. Και δεν ξέρω και αν πρέπει να το κόψουμε και τελείως.
0: Σίγουρα δεν πρέπει να το κόψουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, ότι είναι χρήσιμο σε πάρα πολλές διαδικασίες του οργανισμού.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
14: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
13: Μα η λύση είναι μία.
14: Ποια?
13: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
14: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
14: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
14: Εισαγωγής να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
14: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
14: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
15: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
16: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
17: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
18: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 2641091760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
22: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
22: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Διάνας Ανδρονοπούλου είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
24: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Ακόμα και αν κάποια στιγμή έχει μια μορφή, δεν είναι άνθρωπος.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Ο παράνομος τζίρος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προκήρυξει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Στάκης Θεοδωρικάκος. Στη σύλληψη 5 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε χθες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
2: Είμαστε πολλοί σήμερα!

0: σας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Me, 23 λεπτά πριν από τις 6 και όπως κάθε απόγευμα το Σαββατοκύριακο αρχίζει η εκπομπή Δύο Φίλοι,
1: Τρεις Απόψεις.
0: Νικόλα, στα βάζω όλα στα ματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 Μινό.
0: Απέναντί μας ο άνθρωπος που έκανε support στους Μετάλλικα, γύρισε εκείνη με τον μπάσο, Κώστας Πανός. Έχει έρθει πολύ ανεβασμένος μετά τους Μετάλλικα, δεν μας δίνει σημασία. Δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Δεν μας βλέπει στο μέτρο, να τα λέμε όπως είναι.
0: Δεν μας βλέπει καθόλου. Η εκνάξη ορμόμενη, το τρολ του σταθμού, άξια απόφυτος της σχολής του Νότη Παπαγιαννάκου, Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και πάλι μαζί μας μετά από δύο Σαββατοκύριακα, η φίρμα του ομίλου, κυρίες και κύριοι, η Ρούλα με δύο ταφ Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Αντώνη, πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Αντώνη.
0: Αντώνη. Θα δεις Eurovision, Αντώνη.
1: Έχουμε τελικό αύριο, Αντώνη, και θα ξεκουραστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, στο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Sky. Ένα πράγμα
1: εδώ σας... πάει φέρτο, όχι δώσε.
0: Φέρτο, φέρτο. Παίζουν αύριο με το Star. Μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Ευσταθίου, η Κωνσταντίνα Δημοβούλου και ο Άγγελος Σύρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελένη με την Κωνσταντίνα από το Weekend Live. Ενώ ο Άγγελος Σύρος είναι η αρχισυνταξάρα μας.
1: Μέχρι τι ώρα είναι η εκπομπή το Weekend Live?
2: Είναι μέχρι 4 και 10. Από τις 3 παρά 4. Όχι, 2.30.
1: Για να δω αν θα βγάλουμε live αύριο έτσι και πάρουμε το κύπελλο.
0: Θα μπουκάρετε στο στούντιο αύριο.
2: Και τι γίνει.
1: Το στούντιο, live από τα Λιώσια.
0: Τα Λιώσια.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Απονομές και. Και στούντιο δεν γίνεται.
0: Ένα πράγμα θα σας πω. Δεν έχει σημασία ο ηττημένος, γιατί η αξία του ηττημένου δείχνει δόξα στον νικητή.
1: Αυτά τα λένε ηττημένοι, ναι.
0: Όχι, αυτά τα λέω εγώ. Ένα πράγμα θα σου πω, Σπανέ, Κωνσταντίνα, Ελένη, Άγγελε, ότι ο woke από της ομάδας, ο Νικόλας Σταματέλος, δεν μπήκε να παίξει. Πήρε τέτοια διαφορά ο Sky που του λέει ο Γιάννης, ποιος ήταν.
1: Όχι, ο Χρήστης Κάτσικας, Coach K.
0: Coach K, του λέει εσύ δεν θα μπεις να παίξεις. Λέει εσύ δεν θα μπεις να παίξεις, του λέει ρε Coach. Δεν χρειάζεται. Αύριο που είναι τελικός. Σταματέλος!
3: Να δώσουμε over-under πόντους του Σταματέλου για αύριο.
0: Για αύριο, ε.
3: Over 5,5 θα πω, αφού είναι ο walk από της ομάδας.
1: Over,
3: θα βάλεις 6 πόντους. Και παίρνεις γλυκά αύριο.
0: Πες για Eurovision καλύτερα.
3: Κάνε giveaway.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από Ελένη. Ελένη, ο μεγάλος τελικός απόψε.
2: Απόψε 10 η ώρα το βράδυ, όλοι περιμένουμε τον Ακύλα. Νομίζω ότι ακόμα και αν έχουμε πέσει στα στοιχήματα, δεν μας φτωεί. Θα φέρει καλή θέση. Θέλω να πιστεύω. Έχουμε πάει στην
1: τρίτη θέση.
2: Από τη δεύτερη στην τρίτη.
0: Ναι, αλλά είμαστε στην τέταρτη.
3: Έχουμε ένα θρίλερ στα στοιχήματα σήμερα και στις απαντήσεις. Από το πρωί γίνεται χαμός.
2: Καλά, η Φιλανδία βασικά είναι ακόμα πρώτη, με ποσοστό 41%, αν δεν κάνω λάθος. Ακολουθεί η Αυστραλία, η οποία ήταν έκπληξη να πούμε. Εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα. Και έχουμε μετά τον δικό μας, τον Ακύλα. Περιμέναμε ότι μετά την εμφάνισή μας στον ημιτελικό θα ανέβουμε πρώτη θέση στα στοιχήματα. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.
0: Μπούς διπλώσαμε λίγο, έπεσε λίγο βαρύ.
1: Έπεσε πολύ η Φιλανδία, είναι στο 1,9 η Φιλανδία στοιχηματικά. Η Αυστραλία στο 4, η Ελλάδα στο 8.
2: Τι? Ωραία, άρα καλό είναι αυτό. Καλό δεν είναι, στοιχηματικά.
3: Ρίχνεις 50 ευρώ, παίρνεις 400.
1: Γεια ρε άπλαση.
4: Ναι, αλλά να πούμε ότι και η Φιλανδία, που είναι και πρώτη, έτσι λένε,
1: έχει πάρα, πάντα.
4: Στοιχηματικά, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους δύο.
1: Ναι.
4: Δηλαδή είναι στο 40%. Οπότε
0: τι.
4: Είναι στο 40% νούμερο 1.
2: Η Φιλανδία.
4: Απλά, η Φιλανδία. Οπότε ο δεύτερος και ο τρίτος έρχονται καταϊδρωμένοι. Δεν είναι τόσο απλό το.
0: Έχουν ψηφίσει επιτροπές. Σωστά. Ναι.
2: Ναι, έχουν ψηφίσει επιτροπές. Ωστόσο, θέλω να πω κάτι. Βγαίνουμε στην έκτη θέση σήμερα, εμφανιζόμαστε έκτη.
0: Ναι, σε σύνολο 25.
2: Δεν είναι πολύ καλή θέση αυτή.
0: Ναι, αλλά.
2: Γενικότερα να εμφανίζεσαι στο πρώτο μισό του τελικού.
0: Βάλε κανένα τραγούδι.
2: Θέλω να πιστεύω.
4: Όχι,
2: ότι...
4: τώρα δεν θα παίζει τόσο ρόλο, λένε.
0: Μπορεί να ψηφίσει.
3: Κοίτα, γενικά δεν παίζει.
0: Μπορεί να ψηφίζει από την αρχή.
4: Ακριβώς, ενώ,
0: ενώ παλιά έπρεπε να ακούσει και τα 25 τραγούδια για να αρχίσει να ψηφίζει, τώρα μπορεί να αρχίσει από την.
4: Δηλαδή, ακού τώρα τον Ακύλα κατευθείαν.
3: Δεν είναι και μόνο
4: ψηφίζεις.
3: Αυτό όμως. Yeah. Πλέον τα τραγούδια τα ξέρουμε 2-3 μήνες πριν. Δεν είναι όπως βλέπαμε πριν 20 χρόνια Eurovision και ακούγε το κομμάτι πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή.
4: Πριν 20 πλέον... χρόνια δεν είχες γεννηθεί, Άγγελε.
3: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά είχα δυστυχώς. Γίνεται ένα χαμός με τα στοιχήματα. Από το πρωί. Ξεκινάμε Τρίτη. Είχαμε φτάσει και κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα, νομίζω Δεύτερη.
2: Ναι.
3: Πέφτουμε Τέταρτη το πρωί.
2: Α.
0: Σήμερα.
3: Αλλά έχουμε ξαναμπεί στην τριάδα. Τι να πω, εγώ πιστεύω πολύ στον Ακύλα, το είπα και την προηγούμενη φορά που βγήκαμε. Μακάρι να κερδίσει το παιδί. Και αν χάσει, σαν,
2: καλά, δεν θα χάσει
3: σαν Έλληνες θα πούμε ότι το έστησαν οι Σκανδιναβοί και θα τελειώσει η υπόθεση εκεί.
4: Εγώ πιστεύω ότι ένα ταξιδάκι Φιλανδία θα είναι πολύ ωραίο. Δεν λέω κάτι για τον Ακύλα, γιατί μια χαρά είναι το τραγούδι. Αλλά εννοώ ότι έχει πολύ καλά ποσοστά η Φιλανδία και μου άρεσε και το τραγούδι.
2: Εντάξει, το τραγούδι θεωρώ της Φιλανδίας δεν είναι κάτι τόσο πολύ εντυπωσιακό. Τώρα αντικειμενικά το βιολί είναι που του δίνει ό,τι του δίνει.
4: Είναι.
2: Στην ουσία είναι.
0: Όπως σωστά επισημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί τη μουσική.
1: Έτσι, μπράβο,
0: με τον μπάσο του είναι η κοπέλα που παίζει το βιολί.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακή, εννοείται, δεν το αφισβητούμε αυτό. Αλλά...
0: τέτοια μουσική γνώση, ρε φίλε, πώς την έχεις αποκτήσει την πράγμα, δεν σπανέ.
4: Και η Αντιγόνη δεν έχει ωραία μουσική. Στην Κύπρο.
3: Η Αντιγόνη.
4: Η οποία είναι κούκλα, παιδιά, να τα λέμε.
3: Η οποία είναι κούκλα και τη δίνουν στη 17η θέση. Εγώ πιστεύω ότι θα αγγίξει τη δεκάδα. Γιατί εντυπωσίασε πάρα πολύ στο δεύτερο ημιτελικό με την παρουσία της. Γενικότερα.
4: Γιατί ήταν πιο ανεβαστική η αλήθεια.
3: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όλο το παιχνίδι γίνεται, πιστεύω, στο πότε θα βγουν.
4: Όχι,
3: και
4: εμένα,
3: εγώ συμφωνώ
4: αυτό.
3: Με την Ελένη ότι
4: πάλι.
3: Η έκτη θέση. Έχει ακόμα 20 τραγούδια.
4: Και σοκ, ναι, αλλά θέλω, εγώ ψηφίζω.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να ψηφίσει ναι. το τραγούδι.
4: Αν εγώ θέλω να ψηφίσω.
0: Με το που αρχίσει.
2: Απλά είναι και στην αρχή και στην αρχή. Δεν είναι στημένοι όλοι. Στην τηλεόραση εννοώ ότι θα είναι 10 η ώρα όλοι στημένοι να δουν τη Eurovision.
0: Τι λες τώρα, δεν μου πέρα.
3: Και όπως είπε και ο Αλέξανδρος ο Μίχας στο Weekend Live πριν από λίγο, ποτέ τραγουδιστής που έχει εμφανιστεί στην έκτη θέση δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Έλα ρε Αλέξη.
2: Α, τώρα. Μας παρακολουθείς.
0: Ρε Αλέξη.
3: Σας παρακολουθώ και μας παρακολουθεί και ο... μας ακούει και ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή.
0: Μας ακούει και ο Αλέξης. Έλα Αλέξη γίγαντα. Παιχταρά μου. Γράφει και τα... τηλεοπτικά λοιπόν,
3: πάντως, για να κλείσουμε με το κομμάτι με τον Ακύλα, είναι το πρόσωπο που συζητιέται πιο πολύ από όλους αυτή τη στιγμή στη Βιέννη. Δηλαδή,
2: αυτό ήθελε να κάνει όμως.
3: Ναι, ναι, τα social media έχουν πάρει φωτιά, όλοι τραγουδούν φέρτο και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα πω από την Καλομήρα το 9, που έχουμε κάνει τέτοια αίσθηση. Και όντως ακουγόμαστε για την πρώτη θέση.
2: Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ ότι όλους μας έχει πορώσει σε εισαγωγικά η λέξη πάντα με τη Eurovision. Δηλαδή, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τον υποστηρίζουμε. Αυτό έχει να γίνει αρκετά χρόνια.
0: Κοίταξε,
2: το ξεκίνησε η Σάτι και η Κλαβδία πέρσι. Αλλά νομίζω ότι φέτος ο Ακύλας το.
0: Κοίταξε, και η Έρδη έχει κάνει υπερπαραγωγές.
2: Ναι, καλά, έχει μεγάλη.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: είμαστε, επιστρέψαμε εδώ με όλη την παρέα. Κωνσταντίνα, Ελένη, Άγγελος, κύριε κύριοι, τα παιδιά συνάδελφοι. Κατεβάζουν το μέσο όρο ηλικίας απέναντι το μεγαλύτερο τρόλ μετά τον Παπαγιαννάκο. Ο Κώστας ο Σπανός. Στέλλα, καλώς τα παιδιά, πώς μας φτιάχνουν τη διάθεση, να σε καλά Στέλλα. GBU57, καλησπέρα παιδιά, ευτυχώς σήμερα ο Dr. Kev δεν είχε νταουνιάρικο θέμα. Τι θέμα είχε?
1: Κάτι για τα αλάτι στη διατροφή γενικότερα. Κρύβεται μέσα στο ψωμί.
0: Σαν τη ζάχαρη που κρύβεται σε όλα.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για Eurovision.
2: Εσείς, περιμένετε, εσάς ποιος σας αρέσει?
0: Από την Eurovision. Εγώ φέρτο.
1: Μόνο τον Ακύλα ξέρω, δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει τίποτα άλλο.
3: Α, φανατικοί είστε.
0: Ναι.
4: Ξέρω που ρωτάς ποιος σου αρέσει.
1: Περίμενε. Φανατικός όταν έπαιζε μάθημα σολφές και τέτοια πράγματα.
2: Καλά, έχουν υπάρξει για το μάθημα σολφές, αλλά τόσα τραγούδια που ήταν πολύ ωραία. Δεν μπορεί να θυμάσαι μόνο αυτό.
1: Όχι, δεν είπα
3: ότι θυμάμαι. Το My Number One.
0: Και το Σαγκαπό του Ράκη Τζίμαρη.
1: Το Σοκράτη, εσύ Superstar, ελπίδα.
2: Ωραίο.
1: Τίποτα, αγαπημένο τραγούδι.
0: Και το του Μικρούτσικου ήταν πολύ ωραίο.
1: Το Άνοιξε.
0: Το Άνοιξε.
1: Με τη Σοφία Βόσου.
0: Αλλά δεν του πήγε καλά εκεί το τι ήταν. Το
4: νομίζω είχαν θέμα με τον ήχο, κάτι τέτοιο.
0: Το σαξόφωνο κάπου. Η τρομπέτα, κάτι ήταν. Που φαντσάρισε το σαξόφωνο.
3: Τώρα πάντως που είπα για την Έλενα Παπαδίζου.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, μαζί μα, ναι.
3: Να σα πω ότι η Αντιγόνη που διαγωνίζεται τώρα με την Κύπρο, ναι, αυτή είχε πρότυπο και ήθελε να διαγωνιστεί και εκείνη.
2: Έχει γυρίσει και βιντεάκι όταν ήταν μικρή.
3: Πέντε χρονών. Να τραγουδάει My Number One.
2: Να κάνει το βίντεο κλιπ.
3: Και όταν τη ζήτησαν από την παραγωγή, από την NBU, για να δώσει ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι έκανε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι που είχε
2: κάνει. Έκανε τρελό manifest η Αντιγόνη.
3: Όντως.
2: Και το πέτυχε.
3: Ναι.
2: Για την Κύπρο, ναι.
3: Το Τζάλα Τζάλα.
4: Η Αντιγόνη που δεν είναι κάποια τυχαία.
2: Η Αντιγόνη απλά είχε συμμετάσχει και στο Love Island, το βρετανικό.
4: Στο βρετανικό Love Island.
3: Αυτό. Ξεκίνα από τα βασικά.
4: Greek Goddess of Love Island.
3: Έτσι.
4: Η Αντιγόνη.
3: Καταλάβατε.
0: Ναι, ένα παιχνίδι έχει παίξει και εδώ.
3: Εντάξει, ένα παιχνίδι, όντως.
0: Ναι, Νότης Ανανιάδης, γεια σου, ρε συνάδελφε και φίλε. Φέρτο μηνά, σήκωσέ το. Φέρτο μου, μωρέ, φέρτο. Το βάζει μια στιγμή, βάζει προηγούμενο.

0: Τώρα.
1: Ναι, μου το
0: σπάνω, κατάλαβες. Ο Αλέξανδρος ακούει.
2: Ακούει ο Αλεξανδράκος μου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, γίγαντα. 6-7, Αλέξανδρε. 6-7. Κάτσε, γιατί παίζει πιάνο στα ματέλους τώρα. Να πούμε καλησπέρα στον Αλέξανδρο.
2: Ναι.
0: Τον Καλογερά. Ένας ακόμη συνάδελφος από το Weekend Live μας ακούει.
2: Τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Κωνσταντίνο, ναι, εντάξει. Τον Κωνσταντίνο, sorry, φίλε, έλεγα για τον Αλέξανδρο πριν.

0: Άκουγα τον Πασχάλη που έλεγε για εκείνη τη συμμετοχή που λέει τους είχε δώσει 5.000 δραχμές μόνο. Όλα τα άλλα τα πληρώσαν από την τσέπη τους. Και τους βλέπει ο Μαστοράκης, πρέπει να ήταν στο αεροπλάνο, πηγαίνανε μαζί ο Νίκος Μαστοράκης και τους λέει πώς θα μετακινηθεί, τι θα κάνετε τους λέει αυτά. Λέει ξέρουμε εμείς, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Α, χαλά λέει θα σας στείλω τις ώρες ροής μου. Ο Πασχάλης θα λέει στο TikTok. Και όντως λέει στείλε τη Rolls Royce και μας πήγε στο Wembley. Και είχαμε βγει, λέει, δεν μπαίναμε μέσα γιατί είχαμε εποχή. Κάναμε ποζιέ μπροστά στη Rolls Royce. Βγάζαμε φωτογραφίε. Δώσε! Άγγελες, ακούμε.
1: Έχω χαζέψει τώρα εδώ με το μάθημα σολφές, το ξέρετε όλοι, το λέτε όλοι απ' έξω.
2: Τα φιλιά μας την Μπέση Αργυράκη.
1: Τα φιλιά μας την αγαπημένη Μπέση Αργυράκη.
0: Στον Πασχάλη, δεν ξέρετε την Μπέση εσείς.
2: Ναι, έχουμε μια οικειότητα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Μας απαντάει πάντα ένα από τις καλές μας. Να ξέρεις, ναι. Πάντα απαντάει, πάντα θα σου δώσει συνέντευξη. Δεν λέει ποτέ όχι, είναι πολύ ευγενική.
1: Να τη φωνάξουμε μια μέρα εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να είναι τη φωνάξουμε. Μπέση, ανοιχτή πρόσκληση. Στην κάνω εγώ και ας μην είμαι κυρίως παράγοντας της εκπομπής.
3: Τι θες είχαν πει ο Πασχάλης, Πέμπτη. Ωραία.
1: Με εντυπωσιάζεις, Νίκο Σταμάτελ.
4: Ναι, εντάξει, σκονάκι έχω.
0: Πάμε, πάμε.
1: Φέρτο.
0: Φορτώνει. Τι είναι αυτό, ελληνική ταινία με την Πιλουκλάκη.
4: Παπα Μιχαήλ.
0: Μαρινέλα.
4: Ναι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γούρι μου.

0: Γεια σου Χριστάρα. Ο Χρήστος πρέπει να είναι από το Λονδίνο. Μεταξύ μας λέει Κύπρος πέρασε στο τελικό επειδή στη λέξη Eurovision. Άσε μας ρε Χριστάρα. Μόνο σπανό το πιάσε.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Πάμε.
2: Ναι, αλλά ο Χρήστος το συνεχίζει και λέει θυμηθείτε από παλιά και λέ και λέ. Για τους γνώστες.
3: Α, και λέει και λέει Αρμενία.
2: Και ναι, και νομίζω ότι αυτή η κοπέλα μετά τραγουδούσε στα μπουζούκια μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή.
3: Α, μπράβο.
2: Μετά την Eurovision.
3: Και έχει βγάλει και ελληνικό τραγούδι εδώ, έχει κάνει τάξη.
4: Τι γνώσεις είναι αυτές.
2: Ούτε
3: καν.
2: Ούτε πανελλήνιες να δυνάμε.
0: Αυτό έφεραμε.
4: Όπως μου λέγε η κυμπάρα μου, αν διάβαζες έτσι και τα μαθήματά σου, γιατρός θα έχεις γυμνάσει εδώ.
0: Γι' αυτό φέραμε τα παιδιά για να κατεβάσουμε το μέσο όρο ηλικίας και να βάλουμε νέες γνώσεις. Γεια σου, νικητής Μάκης από Ερυθρία. Ερυθρά, θες να πει.
4: Ερυθρέα. Ναι, λογικά Ερυθρέα.
0: Ερυθρέα. Εγώ είπα Ερυθρά λόγω Ορμούς. Από τη μία το Ορμούς, από την άλλη Ερυθρά. Άρης, Love Island λέει. Άστο. Reality, ναι. Αν θέλετε, βάλτε και Παπαρίζου.
4: Έβαλε.
0: Α, έβαλε πριν. Ναι. Προφανώς τώρα συνδέθηκε. Ο Μπουρδολόγιος λέει: μίλα μου για μίλα. Μη μου μιλάς για τον Κομφούκιο ή τον Ακύλα.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
6: Αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
9: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
13: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Η Ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργήσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παραλαδεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1.800.000 ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παραλατώνησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων». Τόνισε ότι στη Νέα Δημοκρατία η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές και δήλωσε υπερήφανος που τις υπηρετεί και δεν παρεκκλίνει από αυτές. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία προκηρύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανήλικων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας από καταστήματα και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα το κεντρικό Λονδίνο, συμμετέχοντας σε 2 μεγάλες αντίθετες πορείες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Η πορεία Ενώστε το Βασίλειο διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, με τις αρχές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 50.000 άτομα. Στην άλλη πορεία, που είναι φιλοπαλαιστινιακή, υπολογίζεται ότι συμμετέχουν περίπου 30.000 άτομα με κεντρικά συνθήματα κατά της ακροδεξιάς. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με το Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση.
20: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση, περισσότεροι από 15.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφη εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό και της φιέστας που θα ακολουθήσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν σήμερα στις 7 Αστέρας και Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο Κοροπή βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με 97-58.
20: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλ.

0: είχαμε μια κάμερα τώρα. Θα έπρεπε.
1: Σε έχει φάει τηλεόραση σε ένα αγόρι μου, Άγγελος Σύρος.
0: Θα έπρεπε. Έχει δώσει show. Έχει δώσει show, Ελένη.
2: Πάντως να πούμε ότι είναι το The Point αυτό το τραγούδι. Λέει για τον υπερκαταναλωτισμό. Νομίζω ότι όλους μας αγγίζει αυτό.
1: Κωνσταντίνα Δημοπούλου. Ελένη Ευσταθίου. Άγγελος Σύρος. Μαζί στην εκπομπή μας. Δύο φίλοι.
3: Τρεις απόψεις.
1: Δώσε! Μας το ζητήσατε. Οι ακροατές.
0: Γιατί είναι και το αγαπημένο μας τραγούδι.
1: Έτσι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του.
0: Εννοείται. Ποιο θα ήταν. Η Άνοιξη θα ήταν. Δεν το περίμενε, σταματέλε.
3: Όχι, δεν το είχα.
1: Κοίταξε.
0: Όχι, είναι τραγούδι που το ακούς έξω. Θα το ακούς έξω. Δεν θα χαρίσει που θα το ακούσει, θα το τραγουδήσει. Θα το χορέψει. Και φωνάρα, βό. Τώρα...
3: Ποιο να το χορέψω, αυτό περιμένω για να σκοτώσω.
0: Καλά, εσύ δεν χορεύει ούτε τι να πω.
1: Φίλε, βό σου. Σεβασμό στην.

0: 2-10-48-00-170-174 ή μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε. Νικόλας Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, ο χρυσός άσος του Sky στο μπάσκετ, είναι
1: λίγο
0: δίπλα μου.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο,

0: Παιδιά, δεν σας έχει λείψει και η Καλομήρα?
1: Όχι.
2: Ναι, Καλομήρα μετά τη Eurovision.
0: Secret είναι... combination.
2: Μετά τη Eurovision.
3: Έφυγε. Έφυγε. Γύρισε στην Αμερική μετά τη Eurovision.
2: Δώσε!

0: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, γιατί δεν είναι τηλεόραση. Την ώρα που έπαιζε η άνοιξη και τελείωνε το κομμάτι, να άρχισε να σβήνει. Μου κάνει νόημα ο Σπανός, βγάζω στο ακουστικό του, λέει τι έγινε. Τώρα μου λέει θα πούμε αλήθειες.
1: Και ξέρεις γιατί θα πούμε αλήθειες? Γιατί λες για το κομμάτι του Σάκη Ρουβά που δεν το έχουμε αναφέρει καν και ντροπή μας. Και είναι το μόνο κομμάτι που το ψήφισαν όλες οι
2: όλες
1: χώρες.
2: Ναι,
1: ακόμα και
2: η
1: Παπαρίζου δεν την είχαν ψηφίσει όλοι. Είχε βγει τρίτος, το στήσανε. Τώρα μην τα πούμε.
3: Καλά, δεν θυμάστε τότε με τη Ρουσλάνα.
1: Με τη Ρουσλάνα. Τώρα έπρεπε να κερδίσει ο Σάκης. Ερωτεύτηκε όλη η Ευρώπη. Τώρα και βγάλαμε τη Ρουσλάνα.
0: Σάκη τον ψηφίσαν όλες οι χώρες.
1: Τον Σάκη τον ψήφισαν όλες οι χώρες.
2: Σάκη

0: Γεια σου ρε Mary Fairy Tale, λέει. Reebok, the best.
1: The best, και αυτό είναι σωστό κομμάτι με βιολί, όχι οι Φιλανδίες που έχουμε τώρα φέτος. Ο Reebok
2: ήταν. Τουριάρικο ήταν αυτό.
1: Έλα τώρα.
3: Το μήνυμα πλέον έχουμε καλέσει εδώ.
0: Μα είχε άποψη που λέει για βιολιά, για ποιο τραγούδι είναι.
1: Τώρα με πιάσε το πατριωτικό της Eurovision. Είναι η μέρα σήμερα.
0: Όπως λέει και ο Χολίπτης Κώστας Πανός, σε βιολί μόνο της Φιλανδίας.
1: Ο Κώστας Πανός δεν λέει αλήθειες τώρα, λέει ψέματα.
0: Να στείλουμε καλησπέρα στο Γιώργη. Ακούει ο Γιώργης. Γεια σου, Γιώργανε. Σταματέλο, βρήκαμε που θα βάζουμε βενζίνη όταν έχουν απεργία τα βενζινάδικα. Χαλάρωσε, βρήκα άκρη. Γεια σου, Γιώργο.

0: Μήνα αποκαλυθέα, παιδιά μου. Καλό σα απόγευμα, καλή συνέχεια στην κεφάλι. Εκπομπή σα, το σχόλιο μου σήμερα, μάλλον δεν θα σα αρέσει, αλλά εγώ λόγω ηλικία θυμάμαι ότι ο διαγωνισμό ήταν για το καλύτερο τραγούδι πριν χρόνια. Λέει τώρα είναι για το θέαμα. Δεν είναι κακό, αλλά νομίζω ότι δεν προωθεί του τραγουδιστέ στην εξέλιξή του. Καλό σα βράδυ και τη θετική μου ενέργεια στον Ακύλα. Για καλή επιτυχία, να είσαι καλά, μήνα μου.
1: Εντάξει, είναι Eurovision, όμω. Είναι Vision.
0: Μένα μου αρέσει ο Ακύλα, το παιδί μου που το ζει.
2: Ναι, ισχύει.
3: Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και γεννημένο για αυτό το πράγμα.
0: Έχω, έχω εισιτήριο για τον Παράδεισο.
2: Ένα
0: όπως
2: παιδί.
0: Τον έχει το μουσικό και το ζει.
2: Είναι
0: το
2: ένα
0: ζει.
2: Παιδί που ξεκίνησε από τις Σέρες. Έκανε άλλες δουλειές. Βρέθηκε μετά σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Τραγουδούσε στο κέντρο της Αθήνας στο μοναστηράκι.
1: Ναι, αλλά ήταν
2: και τώρα
1: από μικρός,
2: μας εκπροσωπεί.
1: Πήγε σε μουσικό σχολείο, δηλαδή το σπούδασε.

0: σου Παντελή, καλησπέρα παιδιά, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Απόψε εγώ αγαπώ το κομψί κομψά της Ευρυδίκης που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο. Άμα το έχετε βάλτε το παρακαλώ.
1: Και άλλη αδικία τότε που δεν πέρασε στο τελικό.
2: Ακριβώς,
1: μεγάλη αδικία αν μας ακούει η Ευρυδίκη τα φιλιά μας. Ήταν κομματάρα.
2: Κομματάρα ήταν.
1: Και μεγάλη αδικία που δεν πέρασε στο τελικό.
2: Μα έχει πάρει κρανίο,
1: Με έχει πάρει, με έχει πιάσει τώρα, ναι.
3: Παράγκα και στην Eurovision.
1: Τι είναι με σου λέει, Σκανδιναβία, εκεί στην Ιμπηγία.
2: Λέμε καλή επιτυχία βέβαια στην Ελλάδα, να πούμε και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας σήμερα, έτσι. Τζάλα, τζάλα.
1: Τζάλα.
0: Τώρα αυτή που είπες Κύπρο θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Το έλεγα πριν μέσα. Που έρχεται ένα Κύπριο στην Αθήνα για πρώτη φορά και πάει σε ένα σαντουιτσάκι και λέει: Σα παρακαλώ, θέλω ένα σάντουιτς με πατάτα, αυγόν, ντομάταν, τυρίν. Του λέει: Συγγνώμη κύριε, να ρωτήσω, γιατί βάζετε νύση όλες τις λέξεις στο τέλος. Ζαμπό και μπέικο.

0: Ο Ανδρέας δεν έχει καλή άποψη για το τραγούδι του Σάκη.
1: Ανδρέα, τώρα θες να τσακωθούμε απογευματιάτικα, ε.
0: Ο Νικόλας...
1: Όχι, τον αγαπάμε τον Ανδρέα.
0: Τον αγάπη, να παρακαλώ.
2: Ωραίος.
0: Ρεβέτη στείλαμε.
1: Alcohol is free.
0: Λοιπόν...
2: Τι καλή θέση είχαμε πάρει με τον αγάπη. Έκτη.
3: Νομίζω έκτη.
0: Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία, συγγνώμη, καλησπέρα σε όλους. Μινά, επειδή έχει γίνει μεγάλο ζήτημα, τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να είσαι φρέσκος, ο αγαπητός κύριος Σταματέλος. Επίσης είναι απόλυτο άδικο όταν είστε δίπλα-δίπλα, καθώς ο Μινάς δείχνει μικρότερος λόγω του ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ του Σκάι έχει σαφή τα σημάδια των 50+.
3: Δεν δείχνει μικρότερος ο Μινάς, είναι μικρότερος.
0: Τι έχεις κάνει, Μινά? Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ζητάει ο κόσμος αν θα υπάρχει κάλυψη μέσω YouTube στο
3: Μέσω
0: Αυριανό.
3: YouTube μπορεί να υπάρχει, τώρα δεν το ξέρω και εγώ δεν...
0: Είπαμε, αύριο είναι ο τελικός πρωταθλήματος του μπάσκετ. Τύπου στο μπάσκετ, ο Sky κόντρα στο Star.
3: Θα λες πολύ σωστά.
0: Και όλοι περιμένουμε να παίξει ο Σταματέλος.
3: Δεν χρειάζεται να νικήσουμε.
0: Όχι, σε έχουμε παίξει στο στοίχημα, θα βάλεις πάνω να παίξει πόντους.
1: Ναι.
3: Το χάσες.
0: Γιατί?
2: Ποιος είναι ο προπονητής μας?
3: Κάτσικας.
1: Coach K.
3: Coach K.
2: Coach K. Τι θέση παίζεις?
0: Πάσο.
3: Ναι. Έξω δεξιά στον πάγκο.
0: Πάσο.
1: Βοηθός του Coach K.
0: Βλέπεις, δηλαδή υποτιμάει τον εαυτό του επίτηδες, γιατί ξέρει το μέγεθός του.
2: Είναι ταπεινός.
0: Και είναι ταπεινός γιατί σου λέει τώρα...
3: Επειδή ακριβώς ξέρω το τι κάνουμε στο γήπεδο.
0: Σου λέω απόψε, όχι απόψε, το μεσημέρι ήταν τόση διαφορά που του λέει ο Coach K μπες και συναπέξεις. Και του λέει Coach, δεν χρειάζεται.
3: Η μεγαλύτερη προσφορά θα είναι αύριο στο άθλημα. Που θα κρεμάσει τα παπούτσια.
0: Τι!
2: Τελευταία.
1: Έγινε η δήλωση τώρα.
3: Αύριο παίρνουμε πρωτάθλημα και θα
1: ξαναπέξουμε.
3: Τελειώνουμε. Παίρνουμε πρωτάθλημα και περισσότερο από το Sky.
2: Δεν νομίζω.
3: Όχι, πάντα. Φτάσαμε 52.
2: Αυτό είναι σκληρή δήλωση. Όχι. Καλά, δεν τη δέχομαι.
3: Δεν θα λείψω αυτό το άθλημα.
0: Η Λούνα, το καλύτερο τραγούδι του Eurovision ever.
2: Ποιο?
0: Ο Μαϊμίο Μοεμπέ. Μανιάνα, γεια σου αγαπημένη. Sorry, αλλά αυτό το τραγούδι είναι. Μια μάπα και μισή! Ποιο?
2: Για ποιο τραγούδι λέει?
3: Χειρότερη, δεν ξέρω. Λέει,
0: περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσω. Να μην πω λέει για την εμφάνιση. Χειρότερη από τους Φιλανδούς του 5.
2: Για το φέρτο λέει του Ακύλα ότι είναι χειρότερο από τους Φιλανδούς.
1: Νομίζω ότι λέει τους Φιλανδούς του 6.
0: Ναι.
1: Που λέει το Hard Rock Hallelujah.
0: Αυτό, ναι, μανιάνα, εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, η Λούνα, ναι. Παιδιά, προτείνω λέει αύριο σύνθημα για την κερκίδα. Τέλος, τέλος, τέλος,
2: Νίκος
0: Σταματέλος. Φώναξε το Μινά να σε ακούσουμε λίγο. Κυρίες και κύριοι, τώρα μπαίνει στο πρόγραμμα ο Κώστας Πανός. ACDC, πες μην ελεύθερα. Η Αυστραλή με τα κοντά παντελονάκια. Έτσι τιμούμε τη συμμετοχή της Αυστραλίας, λέει ο Σπανός, ο μπασίστας εδώ του ομίλου, παίζει και στο συγκρότημα. Καλημέρα στη Διαμαντή τον Καποδέτη από Μπραχάμι. Έχουμε κάτι νεότερο για τις διεθνείς κινήσεις ναυλοσυμφώνων. Τι να έχουμε, αδελφέ, τα ίδια προβλήματα έχουν ακόμα. Τίποτα. Τα κάψιμα στο Θεό. Σου ρε Χρήστο Βρακά, Χρήστος, ο Χριστάρας. Έχει εδώ το κουρίο. Εδώ στη γειτονιά μου,
3: ναι.
0: Εκεί πάω και κουρεύουμε. Μινά λέει, σε ακούμε φουλ. Είσαστε καλύτεροι ever, τσαμό. Απ' τον καλύτερο κουρέα του πλανήτη. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ου. Λοιπόν, πάμε για να κάνουμε το κλείσιμο σιγά σιγά. Πού θα δείτε τη Eurovision, Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνα Δημοπούλου.
2: Σε φιλικό σπίτι. Σε φιλικό σπίτι όλοι μαζί. Οπότε θα γίνει χαμός.
0: Μάσα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το τέτοιο? Ότι επειδή αύριο έχουμε weekend live,
0: ναι,
2: θα σημειώνουμε και όλα. Στα time code το λέμε εμείς. Τα καλύτερα, τα χειρότερα, όλα θα τα βάλουμε. Πρέπει να δείτε αύριο εκπομπή. Θα τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
0: Άρα δουλειά.
2: Και δουλειά και ξέρεις τώρα. Vision.
0: Μου θυμίζει το Σταματέλο όταν παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας που δεν πάει να μεταδώσει, που κάθεται εδώ πέρα, κάθεται από εκεί, κοιτάει, σημειώνει, βγαίνει έξω. Κάτσε αυτό. Κάτσε μου λέει γιατί πρέπει να φτιάξω το βίντεο για το βραδινό δελτίο.
2: Τον καταλαβαίνουμε.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Εσύ, Ελένη, Ευσταθίου.
2: Εγώ θα το δω σπίτι, έχω φωνάξει την παρέα μου. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τον Ακύλα. Καλά, εγώ κάνω και το άλλο. Ποιος είναι γειτονάς μου, παίζει να με βρίζει. Ανοίγω τα παράθυρα, βάζω τέρμα την τηλεόραση, κυριολεκτικά θα χαλάσει τηλεόραση. Και ουρλιάζω. Οπότε αυτό θα γίνει και απόψε το βράδυ.
0: Βράζει το αίμα. Πάμε στο αγόρι εδώ. Άγγελο Σύρος.
1: Αν καταφέρω να τελειώσω νωρίς. Γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα τώρα.
3: Μας χρεώνει ότι τον καθυστερούμε, το καταλαβαίνεις, με πλάγιο τρόπο.
1: Κοίτα, εγώ όποιος μου πει καθυστέρηση δουλειά θα πω φταίει ο Μινάς και ο Νίκος ο Σταματέλος. Ο Σταματέλος θα πω πιο πολύ, γιατί είναι σοβαρό σήμερα. Κοίτα.
0: Δεν είναι, έχει άγχος για τον τελικό.
1: Φιλικό σπίτι. Πίτσες, παρέα, τη δικιά μας τη βαθμολογία στα χαρτιά μας και περνάει ένα βράδυ όμορφα, ένα ωραίο Σάββατο βράδυ. Κερδίζουμε και αύριο τσακωνόμαστε για το που θα γίνει ο τελικός στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
2: Το ιδανικότερο σενάριο.
1: Νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Και θα κερδίσει η Θεσσαλονίκη στο τέλος, δεν θα πω η Αθήνα.
2: Μετά θα κρεμάσει ήσυχα τα παπούτσια του.
1: Και αύριο κρεμάει τα παπούτσια του Νίκο Σταματέλος. Με 6 πόντους στον τελικό και buzzer beater.
0: Και επειδή είπες για Θεσσαλονίκη, ήρθε ο Γιάννης ο Νικολαίδης εδώ έξω.
3: Νικολάου,
0: συγγνώμη, πάω κάρα. Απόψε στην Τούμπα 7:30 έχει φιέστα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτριες, το 20ο πρωτάθλημα. Παίζουν τελευταία αγωνιστική που είναι απόψε με τον Βόλο. Τελευταίος αγώνας λοιπόν. Φιέστα στην Τούμπα 7:30. Συγχαρητήρια στα κορίτσια.
3: Όπα, όπα. Άμα μιλάμε για φιέστες, θα τα πούμε και αυτές που γίνανε, όχι αυτές που θα γίνουν.
0: Σήμερα, τώρα απόψε.
3: Σήμερα. Παναθηναϊκός K17. K17 ο Παναθηναϊκός στο Κοροπή. Πήρε πρωτάθλημα η ομάδα K17 και καταλαβαίνεις τώρα σε αυτή την ηλικία πόσο ωραία νιώθεις όταν παίρνεις τίτλο. Ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, έδωσε τα μετάλλια, ο πρόεδρος. Έτσι. Μαζί με τον Τάκη Φίσα. Συγχαρητήρια. Άλλος Τάκης αυτός.
0: Το ξέρεις και ο Τάκης Ναυτιλίας είναι. Ο πατέρας του.
3: Ο πατέρας του Φίσα. Δεν το ξέρω.
0: Υψηλό βαθμό στέλεχος σε μεγάλη ναυτιλιακή.
3: Δεν το γνώριζα.
0: Όλα τα μένα.
3: Όλα θάλασσα.
0: Όλα θάλασσα.
1: Όλα θάλασσα.
0: Τώρα
1: δεν
0: με ακούτε. Για συνέχισε.
3: Και σήμερα είχε πριν τον αγώνα με τον Αστέρα στο Κοροπή βράβευση πασίγιο από τους παίχτες του Αστέρα. Πολύ ωραία εικόνα. Και νομίζω ότι.
1: Είπες κάτι πολύ σωστό.
3: Είναι εξής, το πώς το ζουν τα πιτσιρίκια.
1: Αυτό.
3: Γιατί είναι σε μια
1: το
3: ηλικία.
1: Το συνέστημα αυτό εκείνης της ηλικίας.
0: Εγώ βλέπω ότι επανέρχεται ο Παναθηναϊκός δυναμικά και στις ακαδημίες. Πού είναι το μέλλον.
3: Τι. Η δουλειά των ακαδημιών. Όχι ότι είναι κακό να πάρουν πρωτάθλημα προς Θεού. Η δουλειά των.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: Η
8: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστέψου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους, εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες κατέσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες, η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα προχώρησαν σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. 2 18-χρονοι και 3 ανήλικοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Οι δράστες για τουλάχιστον 7 ημέρες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Να πλύνουμε τα αυτοκίνητα.

0: τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάναμε τη φωτογράφηση να στείλουμε πολλούς τόνους χαιρετισμούς στην Μυρσίνη.
1: Μυρσίνη Κοντού, το Μυρσινάκι μας από την εκπομπή, είναι συνάδελφος στο Weekend Live, μας ακούει τόση ώρα. Εννοείται και υποστηρίζει Ακύλα και η Μυρσίνη.
0: Ο Ακύλας γράφει, έχει ταλαιπωρηθεί τις τελευταίες μέρες. Εγώ σας παρακολουθώ. Να σε καλά, Μυρσίνη.
2: Έπαθε φυλάσσεις στον ημιτελικό.
1: Ναι, σήμερα και
2: είναι αμφίβολη συμμετοχή της στον τελικό.
0: Κάπου είχε χτυπήσει ένα δωμάτιο που πήγε. Τι είχε πάθει.
1: Νομίζω πως ναι, και στην πλάτη του έπαθε. Σήμερα είναι μια χαρά το παιδί μας.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Στηρίζουμε και έχει πάρει όλη τη θετική ενέργεια και θα πάει περίφημα.
2: Η Μάρτζη και ο Δημήτρης θα το δουν ή περιμένουμε να το δουν.
1: Όχι, όχι, θα το δουν τα παιδιά.
2: Γιατί όλη η εκπομπή ασχολείται με την Eurovision, λέει οι παρουσιαστές.
0: Οι παρουσιαστές δεν ασχολούνται ποτέ με τις εκπομπές τους.
1: Όχι, τα δικά μας τα παιδιά ασχολούνται.
0: Πλάκα κάνω, ε. Λοιπόν, έλα, πλάκα κάνω, τους πειράζω. Είπα όλοι οι παρουσιαστές. Αύριο, αύριο. Θα σου πω, να βάσουμε τη φωτογραφία που τραβήξαμε.
1: Εννοείται, ανέβασε έτοιμα. Πολλά φιλιά σε όλους. Εύχομαι καλή συνέχεια. Παιδιά, το βράδυ να δείτε όλη τελικό Eurovision, να στείλετε θετική ενέργεια και να το απολαύσετε κι εσείς στο σπίτι ή όπου είστε.
2: Και θα πανηγυρίζει ο Κώστας Πανός που θα κερδίσει Φιλανδία. Τον βλέπεις. Η Αυστραλία.
1: Αφού Αυστραλία, Φιλανδία ήθελες πριν.
0: Όχι, βιολί. Είπε, είπε η Φιλανδία, λέμε έχει ωραίο βιολί που ναι. Ναι. Και λέει δεν είναι ωραίο το βιολί, είναι ωραία η μουσικός μου παίζει το
1: η
0: βιολί.
1: Η αλήθεια είναι...
0: Αλλά έβαλε η CDC το οποίο το αφιέρωσε στην Αυστραλία γιατί είναι Αυστραλιανό συγκρότημα.
2: Και τι δουλειά έχει η Αυστραλία στην Eurovision, θα μου πεις ότι και το Ισραήλ. Σωστό.

0: Λοιπόν, Ελένη, καλό απόγευμα από την ομορφιχείο. Φέρει το θέμα των λεωφορείων. Δεν το σου πω τώρα.
1: Όλη τη χρονιά είναι. Ναι, εμείς αλλά... ότι είναι από πέρσι αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Το στέλνει ο Γιάννη.
1: Είναι διάφοροι οι φίλοι.
0: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση τόσους μήνες που δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Βάγγελης από Νέα Σμύρνη, τρελός κεφαλονής από το Λεξίνο. Πολλά τα μηνύματά σου. Συγγνώμη αν κάποια δεν τα έχουμε δει. Σπανέ! Να που κάνω και.
1: Φαν κλαμπ
0: ο Σπανός.
1: Ο Σπανός είναι. Τυχαίος είναι.
0: Είσαι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνεις απόλυτα. Βάλε Maiden, please. Ποια Eurovision σε λίγες μέρες δεν θα καεί το ακάρχοντη θεή του Χέβη. Είδα από την ταινία ντοκιματέρ. Να πας να τη δεις, λέει, απίστευτη όλη η ιστορία το Maiden με πολλά βίντεο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τα έχει όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Η μέρα που περιστέλνει, παιδιά, το ρόδρο τραγούδι ever είναι το Σέρμπια Μοντενέγκρο 2004. Just perfect. Γεια σου, Βασίλη, σέφα από Ρόδο. Γεια σου, αδελφέ. 25 χρόνια ακροατής, ρε.
1: 25 χρόνια.
0: Η καλύτερη ομάδα της Eurovision είναι η ομάδα φουνταριστών. Είστε Μαδάρα, Παεράρα, Νίκο και Μινά, Μινά και Νίκο.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Σας έχω πει ότι ο Σταματέλος άρχισε την καριέρα στο ραδιόφωνο με Θαναϊλάκη στο Sport FM και τάφερε η ζωή και κούμπωσε πάλι με φουνταριστό, γιατί είναι φουνταριστός.

0: Να μείνουμε στα ποδοσφαιρικά. Βλέπουμε τον τελικό. Ο Σταματέλος βλέπει, γιατί είναι φάτσα στην τηλεόραση. Εγώ λέω από τη γωνία. Chelsea, Manchester City. Προηγείται η City 1-0. Ένα τέταρτο που τελείωσε το παιχνίδι περίπου.
1: Μπήκε στο 80. Μπήκαμε στο 80 λεπτό τώρα.
0: Στο 80.
1: Ναι.
0: Φοβερή γκολάρα. Τι γκολάρα έβαλε! Σου του Χάλαντ. Ποιο ήταν ο σκορ.
1: Πάσα ο
0: Χάλαντ.
1: Σεμενιό.
0: Ο Σεμενιό με τα κουνάκι.
1: Με τα φοβερό γκολ.
0: Ήταν πλάτη στο τέρμα, πλάτη στο τερματοφύλακα. Του έρχεται η μπάλα και κάνει τα κουνιά στην άλλη γωνία.
1: Φοβερό, φοβερό γκολ.
0: Άντε πιάστο. Σίτι. Πόσα πρώτα θέματα έχει σίτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε αυτή ξέρουν.
1: Από μένα που με τότε ήταν περισσότερο πρέπει να έχει πάντω.
0: Εγώ είμαι United γι' αυτό. Όχι, έχω σοβαρό τροχαίο στον Πατησίων με δύο τραυματίες. Συγκρούστηκαν τρία γιοταχή με δύο μοτοσυκλέτες, κυρίες και κύριοι, έκτακτη είδηση. Έχουν τραυματιστεί λοιπόν δύο άτομα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι μέχρι στιγμής άγνωστη. Την ώρα που έγινε το τροχαίο, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχής που πέφτει στην Αθήνα. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα νεότερα νέα που έχουμε, δεν υπάρχουν νεότερα. Φίλε, ήθελα να σου πω προηγουμένως ότι μια άλλη εποχή, μια ακόμη εποχή μας ολοκληρώνεται. Τέλος τα πανίνι. Τα άλμπουμ, τα χαρτάκια, ρε παιδιά. Μου λέει ο Άγγελος Σύρος, αυτό πρέπει να το πεις. Γιατί θα κάνεις 3 ώρες εκπομπή με το Σταματέλο μετά. Μου έχει στρίξει το θέμα. Η FIFA έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κράτος μουντιάλ σε άλλη εταιρεία.
1: Για μας μια ζωή στα πανίνι θα είναι.
0: Ναι. Πανίνι, τέλος. Η ιταλική εταιρεία. Από το 2031 την παραγωγή αναλαμβάνει άλλη εταιρεία.
1: Από το 31 έχουμε χρόνο μπροστά.
0: Εντάξει, ναι. Άρα θέλω να σου πω ότι η Fanatics είναι η νέα εταιρεία. Υπέγραψε μια μακροπρόθεσμη αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης. Η Πανίνι ήταν βασικός δικαιοδόχος για τις κάρτες και τα βιβλία για σχεδόν 60 χρόνια, φίλε. Από το 1970.
1: Γι' αυτό σου λέω, για μας μια ζωή Πανίνι.
0: Να πατήσω το κουμπί. Τι ωραία φωτογραφία.
1: Πάτα το, Κιμ.
2: Πάτα το.
0: Σκάι έβαλες.
2: Όχι.
0: Νίκος Σταματέλος, Άγγελος Σύρος.
2: Ελπίζω Ελένη. Να έχω κάνει τα σωστά tag.
0: Ναι, Σταματέλος, ναι, 14-11. Τι είναι το 14-11?
1: Είναι η ημερομηνία γέννησης.
2: Και την έχεις βάλει στο όνομα. Boomer.
1: Τι είναι?
2: Boomer.
1: Boomer, τι είναι αυτά.
0: Boomer, ας πω. Boomer, είσαι μεγαλύτερος από μένα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Πιάσε δεκαετίες, είσαι μεγαλύτερος. Εγώ είμαι Generation X.
2: X είσαι?
0: Ναι.
2: Εγώ όχι, όχι, δεν είσαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι Millennium, δεν είμαι. Ναι. Millennium είμαι. 51.
0: Α, σε σπανίσει, εσύ μη ρωτήσεις ποτέ είσαι αγόρι μου. Κοίτα, από πέρσι που έκανα εκπομπή με την Εφέλη Μεγ, αυτά τα Millennium δεν τα παίζω στα δάχτυλα.

0: Φίλε, υπήρχαν και υπάρχουν σημεία που κάνουν φεστιβάλ με πανίνι. Πάνε. Το ξέρω γιατί είχα ένας από τους εμπορικούς διευθυντές.
1: Της πανίνι.
0: Της πανίνι, ναι. Ο Βασίλης. Ο Μολτσίδης, Θεσσαλονικιός. Παουκάρα. Ήτανε που ερχόταν και έφερε τα πανίνι που τα κληρώναμε στο Sport FM και όλα αυτά. Και μας έλεγε διάφορα. Πηγαίνανε με τροχόσπιτα. Αυτοκινούμενα. Συναντιόντουσαν σε διάφορα σημεία στην κεντρική Ευρώπη και αλλάζανε χαρτάκια, φίλε. Σπάνια, δηλαδή από εδώ, από εκεί, ολόκληρη ιστορία.
1: Εγώ αυτά τα θυμάμαι στο σχολείο, δημοτικό.
0: Άλλο αυτό.
1: Που βρίσκαμε χαρτάκια τότε, πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Χαρτάκια,
1: δεν ήταν πανίνι. Και του Ολυμπιακού δεν βρίσκαμε χαρτάκι, δεν πάνε να παίρναμε όσα φακελάκια και να παίρναμε. Ό,τι χαρτζιλίκι είχαμε, το χαλάγαμε στα χαρτάκια. Το μπερόνι είχαμε μόνο στα αυτοκόλλητα του Ολυμπιακού, άλλο δεν πετυχαίναμε.
0: Γεια σου Μαρία, μήπως γιατί η Αυστραλία λέει είναι άλλη Ήπειρος. Επίσης το τραγούδι τους είναι ίδιο με ένα άλλο, λέει που δεν θυμάμαι, γράφει Μαρία. Τι να σου πω, δεν είμαι γύρω.
1: Μαρία, βρήκες τώρα ανθρώπους εδώ να ρωτήσεις.
0: Στοιχείο φοιτητές και ο Δημήτρης στέλνει το μήνυμα.
1: Και ο Δημήτρης και ο Μάρκος από πάνω.
0: Και ο Μάρκος, μου κάνει φοβερή εντύπωση ρε παιδιά. Έχετε στείλει επιστολή, email στον Περιφερειάρχη, στο Δήμαρχο και τι σας έχουν απαντήσει. Χαρτιά, script amanet, έχετε στείλει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Είναι πολύ και το νησί είναι γεμάτο φοιτητές. Και είναι και φοιτητές που σπουδάζουν και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ναυτιλιακά μεταξύ άλλων.
1: Πλέον, ναι.
0: Είναι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού που είναι στοιχείο και των πλοιάρχων είναι στις συνούσεις απέναντι. Υπάρχουν λύκεια, υπάρχουν ναυτικά λύκεια. Πάρα πολλοί κόσμοι. Καλό απόγευμα, ομορφόπεδα. Και η Γεωργία για το ίδιο θέμα.
1: Για άλλη εκπομπή είναι.
0: Τι?
1: Για άλλη εκπομπή είναι. Τα φλή ομορφόπεδα.
0: Α, ναι. Είναι που έχει μπει και σπανό στην εξίσωση.
1: Sorry, έχεις δίκιο.
0: Γεια σου Μανιά, δεν πρόλαβα να ακούσω. Λέει, εγώ που είμαι τσερσικιά, λέει, πρέπει να πλαντάζω.
1: 0-1 στο 86, είχε και δοκάρι, είχε και ευκαιρία η City, αλλά έχει χρόνο ακόμα, πάμε διαφημίσεις και έχουμε λιγότερο από 15 λεπτά για το φινάλι.
2: Αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι

0: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: και ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για το Final Four στη EuroLeague. Έτσι και ρωτάγανε και έχει γίνει θέμα πώς θα γίνει μεταπόληση εισιτηρίων και όλα αυτά. Έχει ανοίξει ειδική πλατφόρμα.
1: Ακριβώς, μέσα
0: από τη EuroLeague.
1: Από τη EuroLeague υπάρχει μεταπόληση fan to fan, από οπαδό σε οπαδό.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι τώρα είναι ευκαιρία πολλοί αεριτζίδες να οικονομήσουν.
1: Εγώ
0: να
1: ξέρω,
0: ξεγελάσουν ο κόσμο.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι κάποιε ιστοσελίδες που παίρνουν εισιτήρια. Πώς τα παίρνουν δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ψάξει.
0: Όχι, λέω μέσα στο μπούγιο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα στήσουν τέτοιες ιστορίες, προφίλ αυτά για να πάρουν λεφτά.
1: Σίγουρα. Απλά λέω ότι όλα αυτά τα ιστοσελίδες που αγοράζουν εισιτήρια και τα πουλάνε σε κάτι τιμές 15 φορές πάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα σύριξαν τις τιμές. Γιατί σου λέει άλλο να πάει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, άλλο μια ομάδα. Μικρότερη ζήτηση.
0: Σωστό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το γήπεδο την Παρασκευή αναμένεται να έχει 8.500 φίλους του Ολυμπιακού, έως 3.000 της Φενέρ και λιγότερους από 1.500 οπαδούς της Βαλένθια και της Ρεάλ. Έχουμε πει ισπανικές ομάδες.
1: Οι Ισπανοί δεν είναι. Μη σου πω ότι της Βαλένθια θα είναι περισσότεροι από της Ρεάλ.
0: Ναι, γιατί η Ρεάλ έχει. Εντάξει, και η Ρεάλ είναι κορυφαία.
1: Κορυφαία απλά. Στο μπάσκετ δεν κουβαλάει ποτέ κόσμο μαζί.
0: Ένα σου πω κάτι τώρα. Άμα έχει πάρει 13 Champions League, φίλε, παύλα πρωταθλητριών.

0: άστομα.
1: Είναι αυτό που λέει πάλι εμείς. Είναι Euroleague F4, δηλαδή Final Four, tickets.com. Euroleague F4, Final Four, δηλαδή tickets, όλα ενωμένα, .com. Για επίσημες μεταπωλήσεις εισιτηρίων του τελικού του Final Four, συγγνώμη.
2: Ναι, γιατί είναι τρία μάτς. Καταργήθηκε πλέον ευτυχώς ο μικρός τελικός,
1: αυτό το
2: βάσανο. Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει νωρίς στις 6 με τη Φενέρ.
2: Στις 6.
1: Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ.
2: Ακριβώς, μην το ξεχνάμε. Και όπως έλεγες και πριν, εκτός αέρα, έχουν περάσει 4 πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα. Δεν έσπασε κάποια έδρα.
1: Ναι, περάσαν οι 4 πρώτοι που τερμάτισαν τη regular season, για να μιλήσω λίγο μπασκετικά.
2: Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ, Φενέρ.
1: Για να ασχολήσουμε τον μπάσκετ, να καταλαβαίνεις τι λένε, πρέπει να έχεις προφίσκενση, ας πούμε. Οι 4 πρώτοι της regular season είναι αυτοί που πέρασαν στο τελικό της πρώτη τετράδα. Ο Παναγιώτης λέει: κανείς δεν δίνει σημασία. Κόψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβρη. Από τότε μας παράτησαν. Προπατάμε 4 χιλιόμετρα, λέει, για να πάμε στοιχείο.
2: Το λέει και ο Μανώλης, ότι δεν έχει δρομολόγια λεωφορείων, πληρώνουμε φόρους και υποφέρουν τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο πρόβλημα για να έχει.
1: Βέβαια, μου είπε ο Σπανός ότι, συγγνώμη, το είχαν ψάξει και ότι δεν βρίσκουν λεωφορεία να μισθώσουν γιατί δεν συμφέρει το τίμημα που δίνουν. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος, δεν το έχω δει. Η περιφέρεια, ναι, γιατί ασχολούνται με τα τουριστικά. Το λέμε και εμείς από εδώ. Τι να πω, το λένε άλλες εκπομπές εδώ και μήνες. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.

0: Να κοιμηθείς νωρίς σήμερα. Έχεις τελικό αύριο.
1: Εννοείται.
0: Λέει, δεν φαντάζεσαι, το βρήκα στο New Money.
1: Ναι.
0: Είναι του Γιάννη του Παναγόπου. Δεν φαντάζεστε, λέει, πόσες ώρες κοιμούνται Φέντερερ, Μπολτ και Λεμπρό Τζέιμς.
1: Επειδή δεν είμαι ούτε Φέντερερ, ούτε ο Μπολτ, ούτε Λεμπρό Τζέιμς, απλά θα κοιμηθώ, θα ξεκουραστώ.
0: Λοιπόν, η σωστή διαχείριση της πνευματικής και σωματικής ενέργειας, εξίσου σημαντική με τις προπονήσεις και τη διατροφή.
1: Ναι.
0: 9-10 ωρίτσες δε νυχτερινού ύπνου και ένα σταθερό μικροδιάλειμμα ύπνου μέσα στη μέρα, συνήθως 1-2 ώρες. Ναι. Αυτό το Ρότζερ Φέντερερ.
1: 9 με 10 το βράδυ και 1-2 με 2. Δηλαδή τη μισή μέρα κοιμάται.
0: Ο Φέντερερ.
1: Ο Φέντερερ.
0: Κατομμυρίουχος.
1: Ναι.
0: Και έχω ξαναπεί, ο Φέντερερ είναι το. Ο μπράτα μπάσαντο του παγκόσμιου τένις.
1: Ξεφωνώ. Δηλαδή,
0: αν έφερε στο μυαλό σου έναν αθλητή που λες ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο τένις, είναι αυτός. Γιατί έχει μια ευγενή παρουσία.
1: Συγκεντρώνει πάνω του ό,τι ζητάς για.
0: Ταλεντάρα.
1: Ναι.
0: Ευγενή παρουσία, επικοινωνιακός, μιλίχιος. Ρε φίλε, αυτός είναι.
1: Ε, συμφωνώ.
0: Brand ambassador, τέλος.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να πιστεύω ότι έχει ξαναβγεί άλλο σαν κι αυτόν. Να έχει το πακέτο.
1: Ενώ. Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Ο LeBron πόση ώρα κοιμάται και μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, πρωί.
0: Περίμενε. Ο Usain Bolt περίπου 9,5 ώρες ύπνου.
1: Ναι.
0: Συνήθιζε και περίπου 1 ώρα το μεσημέρι.
1: Άρα
0: σε περιόδους έντονης αγωνιστικής πίεσης και προπόνησης. LeBron James σακώνει την πιο εξελιγμένη εκδοχή της σύγχρονης φιλοσοφίας recovery.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει 7 με 9 ώρες βασικού ύπνου.
1: Ωραία.
0: Με μικροδιαλύματα ύπνου που μπορεί να φτάσουν από 1,5 ώρα έως και 2-3 ώρες την ημέρα. Δεν θα τους παρακολουθούν, δεν είναι λέει άλλος παρανίσταξα. Σου έχω βάλει σε ένα πρόγραμμα.
1: Ναι. Δηλαδή... Άρα κοιμάται περίπου 8 ώρες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην ημέρα.
0: Από 1,5 μέχρι 3 ώρες αναλόγως.
1: Μάλιστα. Με το Φέντερερ είναι 12 ώρες μέρα ύπνο και μεσημέρι και βράδυ.
0: Λοιπόν, στον επαγγελματικό κόσμο η παραγωγικότητα εξακολουθεί να μετρείται σε ώρες, φίλε. Και είναι σωστό. Η εικόνα του εργαζόμενου που δουλεύει ακατάπαυστα έχει συνδεθεί με την απόδοση, μια αναχρονιστική πλέον αντίληψη. Ακόμα και σήμερα, ένα διάλειμμα ή πολλά μικρά διαλύματα θεωρούνται συχνά ως ενοχική παρέκκληση από το τυπικό εργασιακό περιβάλλον. Κι όμως η νευροεπιστήμη, φίλε, περιγράφει μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο εγκέφαλός μας, μόνα μη, μπορεί να διατηρήσει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή συνήθως 60-90 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, με αυτό το ρεπορτάζ, έχω να πω κι άλλα, δικαιώνεται ο διευθυντής του σταθμού μας, του Sky 100,3, Βασίλης Χιώτης. Γιατί μας έδωσε εκπομπή 90 λεπτών για να έχουμε φουλ απόδοση. Βασίλα ρε, είσαι μοναδικός. Ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε.
1: Μισό, μισό, να πούμε, έχω 10 δευτερόλεπτα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Τεχνομότορς. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμισης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου πρακτικά.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
6: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλη έκταση φοροδιαφυγής στην ελέγχο εταιρεία. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, που λειτουργούσε από το 2019, είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνέλευσαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. παραλατώνησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Όπως είπε, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, προετοιμάζουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας Γουες Τρίτινγκ, που παραιτήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου, οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League Σέντρα πριν από λίγο στις αναμετρήσεις Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Πανεθνιακού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο Κοροπή βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
10: Καλησπέρα σε όλους.
11: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της φιλίου μας. Ακούνε.
12: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
13: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Εδώ δεν είναι δημογραφία αυτό.
14: Σταξιγόρεα.
15: Μάλιστα, λοιπόν.
16: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
17: Ποια γέλασε!
18: Καλή όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
19: γιατί
18: καταλάβω.
19: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
18: Τι είχατε κάνει.
19: Παραμύθι.
20: Θέλει να γίνει viral προφανώς.
18: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Λούζες είμαστε.
21: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα. Ανατροπής.
22: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
23: Με έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
24: Σε ένα μονόλογο 7 λεπτό έθεσε σε ένα ερώτημα.
23: Μονόλογο 7 λεπτό. Τι κάνατε?
25: Εγώ είσαι.
23: Τι κάνατε?
25: Εγώ είσαι.
23: Τι κάνατε?
25: Τι είναι αυτό? Τι τρέλα είναι αυτή?
26: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
27: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Κωστάκι, μην ανησυχείς, θα πάει 10 η ώρα. Θα δεις και εσύ Eurovision. Έχει ένα άγχος, παιδιά, ο Κώστας, ο Σφανός. Πότε θα πάει 10 η ώρα, μου λέει από το πρωί. Πότε θα πάει 10 η ώρα. Να δούμε και εμείς Eurovision. Το καλό πράγμα αργεί να έρθει, Κώστα Σφάνε. Θα έρθει η ώρα να ανοίξει την τηλεόρασή σου να τους χάρεις όλους. Εκεί να ακούσεις μουσική, φίλε μου. Όχι metal, αυτές τις ιδέες που ακούς. Μουσική, κανονική μουσική. Και για να δεις τι φίλος είμαι εγώ, Κώστα Σφάνε, δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι της Eurovision. Δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι, ναι, για να τα απολαύσεις όλα το βράδυ. Άμα τώρα, άμα σας τα σερβίρω από τώρα, παιδιά, τι θα ακούσετε το βράδυ με σουβλάκια και πίτσες που θα παραγγείλετε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Με καλύτερο καιρό εύχομαι αύριο, διότι σήμερα σαν να βαγίσαμε λιγάκι από πλευράς καιρού, νομίζω. Κάτι η αφρικανική σκόνη που δεν λέει να μας αφήσει ησυχία. Λίγο και οι βροχές. Έβρεχε μέχρι και πριν από λίγο στα βόρεια του νομού. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Ενημερώστε μας, παιδιά, skyradio.gr. Πατήστε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπονίστε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας. Και τι καιρό κάνει εκεί που βρίσκεται, θέλουμε να μάθουμε. Εκεί που βρίσκεστε, τι καιρό κάνει, θέλουμε να μας πείτε. Για να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, να σας πούμε ποιοι είμαστε εμείς, εδώ που θα σας ταλαιπωρούμε μέχρι και τις 9. Ο κύριος Κώστας Πανός, επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φίλων της Eurovision, είναι στη ρύθμιση του ήχου, πάντα τέτοια κωστάκι, θα το πιστέψουνε τώρα αυτό πολύ, να ξέρεις. Η κυρία Σοφία Καλάβρο, το κορίτσι μας, επιμένεται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Την ευχαριστούμε προκαταβολικώς. Ευχαριστούμε και την κυρία Ρούλα Βρετάκου. Η Ρούλα μας δεν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Σπανέ. 210-48-00-174. Τι βομβαρδίζετε δίχως έλεος στο τηλεφωνικό το κέντρο. Θα σας εξυπηρετήσει. Είναι ο άνθρωπός μας. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Ανταμών μου, όπως προείπα και στο διαδίκτυο, skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, pkirkilis σε Instagram και X. Υπάρχει και email. Και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, pkirk@papakitsber.com. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Βιέννη σήμερα, όχι στη Ρώμη. Είναι η βραδιά της Eurovision. Το πολύχρωμο πανηγυράκι της καρδιάς μας, στην απορία που έχουν κάποιοι, μεταξύ αυτών και εγώ οφείλω να παραδεχθώ, γιατί δείχνει ο κόσμος τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ένα παροχημένο τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να συγκινεί 70 χρόνια μετά, νομίζω φέτος κλείνουν τα 70 χρόνια από όταν πρωτοξεκίνησε η Eurovision. Την απάντηση τη δίνει σήμερα στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής ο Δημήτρης Ριγόπουλος. Είναι η Eurovision και έχει πολύ δίκιο. Ένα από τα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που παραμένει προσβάσιμο χωρίς συνδρομές, μακριά από τις πλατφόρμες, μεταδίδεται ταυτόχρονα από όλους τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Είναι ένα από τα λίγα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που το έχουν αυτό. Δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Ο τελικός του Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ το φετινό καλοκαίρι. Ο τελικός του Champions League επίσης στις περισσότερες χώρες, νομίζω υπάρχει προβολή, αλλά νομίζω όχι σε όλες. Δηλαδή και εκεί συνδρομητικά κανάλια ως επιτοπλίστων μεταδίδουν πια και το Champions League. Μεταδίδεται λοιπόν ταυτόχρονα από τη δημόσια τηλεόραση όλων των χωρών και παράγεται αυτή η αίσθηση, το γράφει πολύ ωραία ο Δημήτρης Ριγόπουλος, του κοινού χώρου. Και είναι και μια βραδιά που φέρνει κοντά παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, παιδιά, συνταξιούχους, fans, haters, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια, που αν τους έβαζες να δούνε σε άλλη περίπτωση και σε άλλη περίσταση το ίδιο τηλεοπτικό προϊόν, δεν θα καθόντουσαν. Δεν έχουν κοινές τηλεοπτικές συνήθειες, αυτό θέλω να πω. Πολύ εύστοχο το άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για διαγωνισμό. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι κάποιος στο τέλος της βραδιάς θα κερδίσει, θα αναδειχθεί νικητής. Οπότε υπάρχει και μια προσμονή από τους τηλεθεατές της κάθε χώρας να κερδίσει η δική τους χώρα, να κερδίσει το δικό τους τραγούδι. Δεν νομίζω να πιστεύετε περισσότεροι
πως το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, στον οποίο Ακύλα εύχομαι καλή επιτυχία, μου είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος, δεν νομίζω να πιστεύετε ότι το τραγούδι αυτό αρέσει στους περισσότερους. Δεν αρέσει. Αρέσει στον περισσότερο κόσμο ότι με αυτό το τραγούδι έχουμε πιθανότητες αρκετές, πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το διαγωνισμό. Ξαναλέω, συμπαθέστατος μου είναι ο Ακύλας. Απλώς επειδή στην ίδια χώρα ζούμε και ξέρουμε ποια είναι τα μουσικά γούστα των περισσότερων σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν μας αρέσει το τραγούδι, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μας αρέσει. Μας αρέσει ότι με αυτό το τραγούδι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Πάμε για την πρωτιά, πάμε να το πάρουμε. Και αυτό ακούσα από τις τελευταίες ημέρες. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, πάμε να το πάρουμε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Θέλουμε να κερδίσουμε. Οπότε υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός που συντηρεί τη Eurovision ως τηλεοπτικό θέαμα, διότι με τη μουσική καμία σχέση δεν έχει. Και αν το σκεφτείς, φίλε μου που με ακούς, κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Euro του 2004 με την Εθνική, με τον Ότο Ρεχάγκερ στο τιμόνι. Δεν παίζαμε καμιά μπάλα τότε, δεν βλεπόταν η Εθνική. Δεν έβλεπες την Εθνική Ελλάδος με το Δέλα, τον Κατσουράνη, τον Χαριστέα και τους υπόλοιπους για να χαρείς ποδόσφαιρο. Αν ήθελες να δεις ποδόσφαιρο, έβλεπες την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτές τις ομάδες έβλεπες. Όμως μας άρεσε πάρα πολύ ότι μια φορά κι εμείς κερδίζαμε σχεδόν τους πάντες. Ήμασταν εξόχως ανταγωνιστικοί και καταλήξαμε στο τέλος να το πάρουμε το γύρο και να το σηκώσουμε. Οπότε οι περισσότεροι, για να καταλήξω κάπου, δεν γουστάρουν τη μουσική του Ακύλα, ούτε τους στίχους του, ούτε την ερμηνεία του. Γουστάρουν ότι έχουμε την ελπίδα για μια φορά να είμαστε πρώτοι κάπου, να κατακτήσουμε αυτό το διαγωνισμό, το διαγωνισμό της Eurovision, να είμαστε νικητές. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα και καλή διασκέδαση. Όσοι παρακολουθήσετε την Eurovision θα είστε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι με σουβλάκια, πίτσες και τα συνταφή και τα υπόλοιπα θα παρακολουθήσετε και τον φετινό τηλεοπτικό διαγωνισμό. Τι έχουμε στα υπόλοιπα σε επίπεδο επικαιρότητας? Έχουμε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διεξάγεται στο Metropolitan Expo κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε ένα έντονα προεκλογικό και πολλωμένο κλίμα θα δείτε περισσότερα και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Δεϊμέζη σήμερα στο τιμόνι. Και παρόλο που ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στην ομιλία του χθες πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, νομίζω πως ελάχιστοι σήμερα που μιλάμε τον πιστεύουν. Νομίζω οι περισσότεροι ποντάρουν τα λεφτά τους στο ότι οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο του 2026. Μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού και γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας να μπουν τα βασικά πολιτικά διλήμματα εν ώψη των εκλογών, να επανασυσπηρωθεί η κομματική βάση, να επιστρέψουν αυτοί που σαν να έχουν περάσει τώρα στην άκρη, να έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα και με προβληματισμό να παρακολουθούν τις συμπεριφορές κάποιων στελεχών και τις ανεπιτυχείς πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε ορισμένα πεδία, όπως για παράδειγμα το μέτωπο της ακρίβειας, για το οποίο ακούω πως γίνονται πολλά παράπονα και σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο. Και βεβαίως είναι και σε αναζήτηση μιας νέας δυναμικής εκεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι και η φθορά. Η φθορά του χρόνου των 7 ετών, κατά τα οποία 7 χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Πάντως, το κλίμα, παιδιά, και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη εκλογές. Είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπουν, νομίζω, και τα υπόλοιπα κόμματα. Σαν να είμαστε στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Και αυτό ενδεχομένως να είναι και το πρόβλημα, ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Ελπίζω όχι στην πολύ αρχή, διότι αν επικρατεί και έρχεται και καλύπτει και τα πάντα αυτή η τοξικότητα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και είμαστε μόνο στην αρχή, φαντάζεστε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Με ενδιαφέρον ανέμενε κανείς να ακούσει και την ομιλία του Νίκου Δένδια, ο οποίος έχει ακούσει από συντρόφους του εκεί στη Νέα Δημοκρατία πολλά τον τελευταίο καιρό. Μια ομιλία η οποία
Είχε πάρα πολλές αιχμές που έφταναν και στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο sky.gr και βεβαίως, ξαναλέω, πλούσιο ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και τι δεν είπε ο Νίκος Δένδιας, παιδιά. Και τι δεν είπε. Θα σταθούμε και στον Νίκο Δένδια πιο μετά. Δεν τον έχουμε ακόμη τον Αντώνη Ατζολέτο. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Κάνει ρεπορτάζ ο άνθρωπος τώρα, διότι επί του πιεστηρίου είδηση που θα ακούσετε. Ο Σωκράτης Φάμελος πριν από λίγο διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη. Δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Μου λένε τώρα ότι υπήρξε μια ανάρτηση πριν από λίγες ώρες του βουλευτή Χανίων, μέχρι πρώτην ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook. Μέσα από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Πολάκης εξαπέλει μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελου. Τον κατηγορούσε για αφωνία, για έλλειψη πρωτοβουλίας, για αναποφασιστικότητα. Και μία αναφορά από ό,τι βλέπω σε κάποιες δηλώσεις που τις έχει κάνει ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πως θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και να πάνε όλοι μαζί μετά να παρακαλέσουν τον Αλέξη Τσίπρα να τους πάρει στο νέο κόμμα. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι. Και κατηγορεί τον κύριο Πολάκη, έχω μπροστά μου τώρα τον κύριο Φάμελο, έχω μπροστά μου τώρα την ανάρτηση του κύριου Πολάκη, ότι δεν έχει συγκαλέσει τα όργανα του κόμματος, την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, ρωτάει τον κύριο Φάμελο ο κύριος Πολάκης και τον καλεί να συγκαλέσει άμεσα πολιτική γραμματεία. Η απάντηση του κυρίου Φάμελου ήρθε μέσω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, μάλιστα. Ναι. Φαινόταν πως τους χώριζαν πολλά τους δύο άνδρες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Πολάκης ήταν υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος έχει μια διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων. Οπότε ήταν ένα διαζύγιο το οποίο το αναμέναμε κάποια στιγμή. Βρήκαν την ημέρα! Ανήμερα της Eurovision, παιδιά, μια χαρά. Ό,τι πρέπει για αυτό το πανηγυράκι της καρδιάς μας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Κουμουνδούρου.

0: Πριν συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, sky.gr παιδιά, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πάμε στους δρόμους, κύριε Σπανέτη, λέτε να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, βράδυ Σαββάτου. Λοιπόν, στην κάθοδο της Αθηνολαμίας όλα καλά τα βλέπω, δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα, παιδιά. Τι, ήδη έχετε κλειδαμπαρωθεί για να δείτε Eurovision. Ήρεμα, παιδιά, στις 10 ξεκινάει το πανηγυράκι μας, το πανηγυράκι της καρδιάς μας. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω κάτι. Πυκνή ροή των οχημάτων σε Βασιλή Σοφίας και Βασιλή Σαμαλιάς, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Συγκρού είναι μια χαρά. Σταδίου Πανεπιστημίου κανένα πρόβλημα δεν βλέπω. Η Παραλιακή δεν έχει επίσης κανένα ζήτημα αυτή την ώρα. Ούτε στη Βουλιαγμένη θα συναντήσετε κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η Περιφερειακή Μητού είναι μια χαρά κομπλέ, η Αττική Οδός δεν έχει επίσης κανένα θέμα και η Κηφισίας μια χαρά και την ανεβαίνετε και την κατεβαίνετε δίχως να συναντήσετε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Αυτά και από τους δρόμους και εδώ στον Πειραιά στα λιμέρια τα δικά μας, εδώ στο Νέο Φάληρο κανένα πρόβλημα δεν βλέπω αυτή την ώρα. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον άνθρωπό μας, τον οποίο δεν τον αφήνουν να ησυχάσει ούτε βράδυ Σαββάτου, ούτε να απολαύσει τη Eurovision δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αντώνης Αντζολέτος, παιδιά, ο επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Όπως θα λες, είναι παιδί μου, όπως θα λες, τι να κάνεις.
0: Ούτε το Σάββατο οι αθεόφοβοι δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις εσύ. Τι
1: να δω το φέρτο, να δω το φέρτο.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι έγινε και διαγράφει τώρα ο Παύλος Πολάκης από τον κύριο Φάμελο. Για εξήγησέ μας.
1: Κοίταξε, ήταν η ανάρτηση, έτσι, ξεκάθαρα, αλλά ήταν και η μεγάλη πίεση που δέχεται το τελευταίο διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξ Τσίπρα, ναι. Να επικοινωνήσει μαζί, ναι, του.
0: Η ανάρτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, πότε έγινε? Έγινε σήμερα το πρωί από τον κύριο Πολάκη.
1: Σήμερα έγινε, σήμερα. Υπήρχε και...
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με τον κύριο Πολάκη? Παλιά ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με το τι κάνει στους λογαριασμούς στα social media. Τώρα, επειδή έχει συρρυκνωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι περιμένουν να δει τι θα κάνει ο Τσίπρας, δεν πολύ ασχολείται και ο κόσμος τώρα, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, με τις αναρτήσεις του κύριου Πολάκη. Έκανε όμως, λες, αυτή την ανάρτηση σήμερα το πρωί.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι πως ο κύριος Πολάκης ασχολείται με αυτό που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και ασχολείται πολύ και είχε στείλει και SMS στον κύριο Φάμελο να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία προκειμένου να τα συζητήσουν όλα. Πιέζουν γενικότερα κάποιοι βουλευτές αρκετά τον κύριο Φάμελο να συναντηθεί, να επικοινωνήσει με τον Αλέξ Τσίπρα, να τα βάλουν κάτω προκειμένου να δουν πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Ο Παύλος Πολάκης είναι από τα στελέχη που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης, ότι ο Αλέξ Τσίπρας έχει κρατήσει μια ξεχωριστή πορεία. Υπήρχαν, ναι, και κάποια στελέχη που αρθογραφούν.
0: Με συγχωρείς, και σε δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει ο κύριος Πολάκης, αποδομεί αυτά που λέει. Το rebranding του κύριου Τσίπρα, ναι, επιχειρεί κάπως, ναι, να το αποδομήσει.
1: Υπάρχουν κάποια στελέχη, όπως ο κύριος Χατζησοκράτης έκανε και επανάρτηση σήμερα, που μιλούν για μια ουσιαστικά αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ
0: αυτό
1: και πέρα.
0: Αυτό το έχει προτείνει όντως ο κύριος Χατζησοκράτης, Αντώνη.
1: Ναι, ναι, το έχει προτείνει σε μέσα στη Κεντρική Επιτροπή. Οπότε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουν, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουν πως θα ενισχύει όντως ότι ο Αλέξ Τσίπρας τέλη Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα αρχές Ιουνίου το αργότερα. Υπάρχει ίσως και
0: εγώ εσένα ακούω. Εσύ τι λες? Λες τέλη Μαΐου θα πατήσει το κουμπί?
1: Λέω τέλη Μαΐου, ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Το λέω γιατί κυκλοφορούν σήμερα και ημερομηνίες για 26 και 27 Μαΐου. Ακούμε ότι.
1: Δεν αποκλείεται τίποτα. Πια έχει επιταχύνει πουλο Αλέξη Τσίπρας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Και βλέπεις τι γίνεται και στη Νέα Αριστερά, έτσι. Εκεί αρχίζει και ξυλώνεται το πουλόβρι σιγά σιγά.
0: Ναι, γιατί αυτά... ο κύριος Οσγκιούρ, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να πάει προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος χθες αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
1: Έτσι είναι. Ναι. Οπότε οι εξελίξεις τρέχουν. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μένει πίσω. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να το δει ψύχρεμα ο ΣΥΡΙΖΑ και σιγά σιγά να δει πώς μπορεί να ενταχθεί ή να συμπαραταχθεί με το κόμμα Τσίπρα. Τη στιγμή βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν θέλει συνένωση δυνάμεων, θα πάει μόνος του.
0: Δεν έχει πει και κάτι άλλο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δεν έχει πει ότι όποιος θελήσει να τον ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής?
1: Ναι, βεβαίως, ισχύει και αυτό. Και ισχύει αυτό και είναι και κάτι που δεν έχει πάρει πίσω και δεν είναι κάτι που θα δούμε το επόμενο διάστημα από παραιτήσεις βουλευτών, εκτός αν υπάρχει μεγάλη πίεση. Ναι. Τώρα και να μείνει κάποιος ένα χρόνο εκτός βουλής, άμα εκλογές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
16: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
15: Μα η λύση είναι μία.
16: Ποια?
15: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
16: Αλήθεια?
15: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
16: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
15: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
16: Εισαγωγής, να υποθέσω.
15: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
16: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
15: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
16: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
17: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
18: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
19: και στο www.lavaenergy.gr.
20: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
21: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
24: Smart και αρμονία.
25: Αρμονία και smart.
24: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
25: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
24: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
25: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
26: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702827.
26: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Χρειάζουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Δυναμώστε λίγο τον ήχο και κυρίως καθίστε μπροστά στις οθόνες, πλησιάστε την οθόνη και δείτε.
19: Και τι δεν ακούσαμε. Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
27: Τι γίνεται ρε παιδιά.
19: Real estate, φέρτε.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Το μουσικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας στο χωριό το δικό μας ήταν η συναυλία των Metallica. Αυτής της εβδομάδας η συναυλία της Patti Smith. Χθες πραγματοποιήθηκε αυτή η πολύ αναμενόμενη συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Ήταν sold out. Και έχω την αίσθηση πως με αυτή τη συναυλία και επισήμως άνοιξε η καλοκαιρινή σεζόν για το θέατρο του Λυκαβητού. Ένας πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος μετά και την ανακαίνισή του. Η Patti Smith πραγματικά μια σπουδαία, μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες των τελευταίων 30 ετών. Ποιήτρια, μουσικός, συγγραφέας, εικαστική δημιουργός και ακτιβίστρια. Όσοι βρέθηκαν χθες στη συναυλία την οποία έδωσε, μία ακόμη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα μέρη τα δικά μας, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την Patti Smith και στέκονται όλοι στο πώς υπήρχε από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στην ίδια και τους θεατές. Σαν να συναντιούνται πάλι φίλοι μετά από πολλά χρόνια. Πραγματικά μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν το έχουν όλοι οι καλλιτέχνες, να έχεις αυτή την οικειότητα και να υπάρχει αυτή η ζεστασιά με το κοινό σου, με τους φαν σου. Το τραγούδι που ακούτε είναι το Mother Rose. Το θέμα των τελευταίων λεπτών είναι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, εξαιτίας μιας ανάρτησης που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Πολάκης στα social media. Εγκαλούσε τον κύριο Φάμελο για το γεγονός ότι δεν έχουν συγκληθεί τα όργανα του κόμματος τον τελευταίο καιρό. Έβαζε στο τραπέζι και κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει από στελέχη του κόμματος και τα οποία ζητούν να αναστείλει τη λειτουργία του το κόμμα εν ώψη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπω πως υπάρχει δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που συνοδεύει αυτή την απόφαση του να διαγράψει τον κύριο Πολάκη από το κόμμα. Κάνει λόγο για προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του κυρίου Πολάκη που δεν μπορούσε να γίνει ανεχτή. Επίσης σημειώνει πως είναι αισχρό το υπονοούμενο του ότι έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Τα χαρακτηρίζει όλα αυτά απολύτως ανυπόστατα και απαράδεκτα. Ο κύριος Φάμελος επιμένει πως αγωνίζεται για την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου μακριά από μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση και καταλήγει σε αυτή τη δήλωσή του ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Και πριν από λίγα λεπτά υπήρξε απάντηση από τον κύριο Πολάκη, νέα ανάρτηση στα social media. Έσπασα, λέει, το παγκόσμιο ρεκόρ ο κύριος Πολάκης. Τρεις προέδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Ανέχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, διότι μέλος της πολιτικής γραμματείας παραμένει, διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Με συγχωρείτε, ένα σύντομο σχόλιο αν μου επιτρέπετε. Δεν είχε άδικο ο κύριος Πολάκης αυτά που γράφει. Δηλαδή, τίνω να συμφωνήσω με τα όσα σημειώνει, διότι δεν είναι αυτός ο οποίος διακινεί τις φήμες και δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει τις δηλώσεις ότι θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα είπε ο κ. Χατζησοκράτης και τα έχουν πει και άλλοι. Έχει δίκιο ο κ. Πολάκης. Εδώ με μαθηματική ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στη διάλυσή του και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος, κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κάνει σαν να μην βλέπει ότι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται. Ενώ έρχεται. Ενώ βλέπεις τις φυγόκεντρες δυνάμεις και βλέπεις πως μέχρι να έχουμε την προκήρυξη των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει απορροφηθεί από το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Προς τα εκεί πάμε, προς τα εκεί βαδίζουμε, προς τα εκεί οδεύουμε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης ως προς αυτό. Αυτά για τον Παύλο Πολάκη και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και το θέμα των τελευταίων λεπτών. Βγαίνουν ειδήσεις, παιδιά, και Σάββατο βράδυ, λίγες ώρες πριν το Eurovision. Τι να πεις, είναι αυτή η χώρα, παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ διασκεδαστική, ειδικά η πολιτική τη σκηνή. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βάζετε www, φέρ' το φαγό το παιδί μου.
0: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, τα καταφέραμε, ανταμώσαμε και σήμερα, πώς είσαι?
2: Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπεις η επικαιρότητα τρέχει, είναι αμήλικτη, ακόμη και σαββατιάτικα.
0: Άστα. Και... βέβαια σε λίγες ώρες όλοι με τη Eurovision, φίλε μου, θα ασχολούνται, με τίποτα άλλο, να ξέρεις.
2: Ναι, εκτός αν δεν γίνει κάτι άλλο κοσμοϊστορικό, ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά. Ναι,
0: όντως.
2: Λοιπόν, τώρα...
0: φαντάζομαι, πριν μας πεις τι έχετε αυτή την ώρα βάλει στο sky.gr, ποια είναι τα πρώτα θέματα, για να μπούμε και να μπουν και ακροατές και να ενημερωθούν. Φαντάζομαι πως θα έχετε συνεχή ενημέρωση για την Eurovision το βράδυ, έχει προνοήσει υπηρεσία.
2: Βεβαίως. Υπάρχει πιθανότητα μετά από αρκετά χρόνια να μας το φέρει ο Ακύλας.
0: Λες,
2: Τι να πω,
0: για να δούμε. Κοίταξε, μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ τα κομμάτια, οπότε... ναι.
0: Εντάξει, καλά, το έλεγα και στη εισαγωγή της εκπομπής. Το λέω και μία ακόμη φορά, διότι πραγματικά το πιστεύω. Το τραγούδι αυτό στους περισσότερους Έλληνες δεν αρέσει. Το φέρτο του Ακύλα. Αρέσει πάρα πολύ όμως το γεγονός ότι με αυτό το τραγούδι μπορεί και να κερδίσουμε. Αυτό το γουστάρει ο κόσμος πάρα πολύ. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το hype με το τραγούδι του Ακύλα το φέρτο.
2: Θέλουμε, θα μας αρέσει.
0: Ναι, ακριβώς εννοείται. Θα το κάνουμε εθνικό μας ύμνο. Το φέρτο του Ακύλα, δεν το συζητώ. Για πάμε στα θέματα μας, τι καλό έχετε.
2: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, πρώτο θέμα εδώ και λίγα λεπτά είναι το ότι ο Παύλος Πολάκης έχει τεθεί πλέον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά. Το είπε και ο ίδιος ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Έχουμε απαντήσεις, αναρτήσεις, τα πάντα όλα. Αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως αναλυτικά σε αυτό. Επίσης, για να πάμε λίγο στα διεθνή, έχουμε ένα δημοσίευμα από την Telegraph που λέει ότι άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γενικώς τον κόλπο, κυρίως όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να καταλάβουν Ιρανικό νησί, Πέτρο. Και μάλιστα κάτω από την είδηση αυτή έχουμε και τις σχετικές πληροφορίες. Αναφερόμαστε στην Τεχεράνη, η οποία Τεχεράνη σχεδιάζει μηχανισμό στο στενό του Ορμούζ και προαναγγέλει τέλη διέλευσης, μάλιστα, πρέπει να σου πω, αυτή η είδηση ήταν, την έχουμε από νωρίς. Την ίδια στιγμή που ιρανικά μέσα ενημέρωσης, Πέτρο, λένε πως ευρωπαϊκά κράτη ζήτησαν την άδεια του Ιράν για διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Είναι και αυτό έτσι μια εξέλιξη που παρακολουθούμε όλη την κρίση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε και την παρακολουθούμε. Δεν σταματάνε αυτά δηλαδή. Επειδή έχουμε τη Eurovision, επειδή τρέχει επικαιρότητα στη πολιτική κτλ. Συνεχίζουμε.
0: Και παρακολουθείτε τι γίνεται και στους δρόμους και μπράβο σας, καλά κάνετε.
2: Βεβαίως.
0: Βλέπω πάνω στο κόκκινο μπανεράκι σας, μας ενημερώνετε για ένα τροχαίο που συνέβη πραγματικά πριν από λίγα λεπτά στην Πατησίων και υπάρχουν και δύο τραυματίες. Τρία γιοταχή συγκρούστηκαν με δύο μοτοσυκλέτες.
2: Ακριβώς, Πέτρο, ναι. Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα με δύο μοτοσυκλέτες. Αυτό σήμερα το απόγευμα στην Πατησίων, έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
0: Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως. Το λέω για τους φίλους οδηγούς που μπορεί να περάσουν από το σημείο ή θέλουν να αποφύγουν την Πατησίων για να μην ταλαιπωρηθούν. Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως, στη συμβολή της Αγαθουπόλεως με την Πατησίων. Αυτό το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 6:30 στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ακριβώς. Επίσης, για όλους εσάς, μιας που πιάσαμε τα χρηστικά και τα κυκλοφορία Πέτρο, να σου πω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από αύριο. Από την Κυριακή. Μιλάμε για τους σταθμούς σε πόλια, κόκκινη γραμμή, έτσι, αυτή είναι η γραμμή 2. Σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξυπηγείο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Εργασίες αναβάθμισης του δικτύου είναι αυτές, ευπρόσδεκτες και καλοδεχούμενες.
2: 2,5 ώρες
0: βλέπω επίσης βίντεο από αυτή τη συμπλοκή που είχαμε σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάφρι υπάρχουν ανάμεσά μας, πραγματικά.
2: Πέσαν πυροβολισμοί, ναι, έγινε ένας χαμός γενικά, πρέπει να σου πω. Καρέκλες, τραπέζια, 20 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Έχουμε και βίντεο, όπως είπες και εσύ, που φαίνεται πως οι συμμετέχοντες εκτοξεύουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Ναι. Αντικείμενα, τραπέζια, καρέκλες, το είπα και πριν.
0: Πώς δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά, δηλαδή, πάλι καλά. Τι να πω.
2: Θαύμα είναι αυτό. Ναι. Και να κλείσω με μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εμένα πάρα πολύ εντύπωση και νομίζω θα κάνει και σε σένα. Υπάρχει ένας εκατομμυριούχος ο οποίος ίδρυσε κράτος, εντός εισαγωγικών κράτος, ο Θεός να το κάνει κράτος, το οποίο ο κράτος διοικείται εξ ολοκλήρου από AI. Απίστευτο. Ναι.
0: Ο κράτος είναι αυτό.
2: Λοιπόν, να το πάμε λίγο εντάχει από την αρχή. Ο κύριος Dan Thompson είναι CEO εταιρείας τεχνολογίας, ίδρυσε μια χώρα που διοικείται από τεχνητή νοημοσύνη σε ένα τροπικό νησί στην καρδιά της Ασίας.

0: οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν ως πρότυπο μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες.
1: Τι άλλο θα δούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν όρια. Τι να πω.
0: Τα είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν τα είπε. Ότι μέχρι
1: τα, είπε
0: 2003,
1: τα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Να είσαι καλά. Εγώ. Καλό βράδυ. Καλή Eurovision. Στέφανος Νικολαίδης, μέλος του Συλλόγου Φίλων Eurovision είναι, δεν το συζητώ αυτό. Όλοι εδώ στο Skype, παιδιά, είναι της Eurovision πια.

Και αυτός που ακούτε είναι ο Sting με το Every Breath You Take σε μια live εκτέλεση, η οποία κυκλοφόρησε και σε δίσκο με live εκτελέσεις πολύ γνωστών τραγουδιών του. Sting 3.0, ο τίτλος του δίσκου. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting, κύριε Σφανέ, λέτε. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting. Sting 3.0 είναι η ονομασία της παγκόσμιας περιοδίας του Sting, η οποία συνεχίζεται. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στις ΗΠΑ, ο κορυφαίος αυτός Αμερικανός τραγουδιστής, και από τα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσει και το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του.

Τουρκοβούνι που με ενημερώνει πως έβρεξε στο παλαιοψυχικό 0,8 του χιλιοστού βροχή, τόσο δηλαδή ούτε καν ποτιστική. Ναι, ναι, ποτιστική είναι νομίζω από τα 5 χιλιοστά και πάνω. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, να είσαι καλά. Γεια σου Ανέστη Ζαχαράκη. Γεια σου Λευτέρη. Χοντρή ψυχάλα στη Ρόδο, μου λέει ο Λευτέρη στην πόλη. Τώρα έχει συννεφιά, αλλά δεν δείχνει να πάει για βροχή. Πάλι καλά. Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Είμαι Ανιάννα. Επιτέλους, Πέτρο, μου είπε κάποιος, εσύ δηλαδή, ότι το τραγούδι είναι μια μάπα και μισή. Δεν έχει σημασία αν η Eurovision θεωρεί ότι της ταιριάζει. Ποιοι είμαστε εμείς να σχολιάσουμε την θεωρούμενη κάτι ως μουσική. Νομίζω πως περισσότερο τηλεοπτικό γεγονός ερμηνεύει τη Eurovision ο κόσμος, που είναι κιόλας, παρά ως μουσικό. Γεια σου Λάζαρε Βαρβάτη, να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία. Όχι, η Μαρία Αναστασοπούλ δεν έχει στις 12 εκπομπή, έχει 10 με 12. 10 με 12 δεν έχει, κύριε Σπάνια. Η Μαρία Αναστασοπούλ στη θέση της Χριστίνας Βίδου. 12 με 1 θα ακούσεις Αντωνία Τζολέτο και Γιάννη Καντελή. Ο Διονύσης από τα Πατήσια, το μήνυμά του για το sold out και το γεγονός ότι πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια της Πατής Βίθ, ναι, χαμός χθες στο θέατρο του Λυκαβητού. Γεια σου Παντελή μου, να είσαι καλά κι εσύ.

γίνεται μέσα σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και πάρα πολλών ειδήσεων με τις οποίες σας βομβαρδίζουμε σε καθημερινή βάση. Πολλές φορές θάβονται και θέματα, παίρνουν στα ψηλά ειδήσεις, θα λέγα σημαντικές, χάνονται μέσα σε αυτόν τον καθημερινό θόρυβο. Όπως είναι μια τέτοια είδηση αυτή που έχει να κάνει με έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος θέλησε με την οικογένειά του να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί της Κο. Απευθυσμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο είχε κλείσει τις διακοπές του μέσω ενός tour operator, ενώ καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί, πήγε την υπόθεση στα δικαστήρια, στα γερμανικά δικαστήρια, και σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα που είδαν πριν από μερικές ημέρες το φως της δημοσιότητας, ο συγκεκριμένος Γερμανός τουρίστας μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την κακή αυτή πρακτική του ξενοδοχείου, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να μην βρίσκει ξαπλώστρα παρότι πήγαινε στην πισίνα από νωρίς το πρωί, από τις 6 το πρωί. Η μήνυση υποβλήθηκε από τον ίδιο.

0: και σε βάρος του tour operator. Και όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα, παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί. Λόγω όμως αυτού του άτυπου συστήματος κρατήσεων, για το οποίο δεν ήταν ενήμερος, οι ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες από κάποιον άλλον. Προφανώς το ηθικό κομμάτι της ιστορίας είναι περισσότερο που θα πρέπει να κρατήσουμε. Η ηθική δικαίωση που νιώθει σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, και όχι τόσο τα λεφτά, τα 900 ευρώ. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο ανακύπτει και το οποίο θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι διαφορετική κουλτούρα έχουν σε κάποιες άλλες χώρες οι πολίτες των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, εν αντιθέσει με εμάς, όταν η συζήτηση φτάνει στον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου, πόσο μακριά είσαι διατεθειμένος να φτάσεις και αν έχεις πίστη στο σύστημα ότι στο τέλος της ημέρας θα σε δικαιώσει. Ένα σχετικό άρθρο, πραγματικά πάρα πολύ εύστοχο για αυτό το θέμα, πιάνοντας την περίπτωση αυτού του Γερμανού που ήθελε να περάσει τις διακοπές του στο νησί της Κο και πραγματικά πίβδησε με αυτή την τακτική του ξενοδοχείου. Έχει γράψει πριν από μερικές ημέρες η Βίβιαν Στεργίου, είναι συγγραφέας, αρθρογραφεί ανατακτά χρονικά διαστήματα στην Καθημερινή. Την κάλεσα για να πούμε κάποια πράγματα για την διαφορετική κουλτούρα που έχουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με εμάς. Θα πιαστούμε από αυτή την ιστορία που έχει, νομίζω, ενδιαφέρον. Γεια σου, Βίβιαν, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι λες, τελικά φαίνεται πως υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα και στους Γερμανούς, θα έλεγα γενικότερα στους πολίτες της κεντρικής Ευρώπης σε σχέση με εμάς. Εμείς θεωρούμε πως εντάξει, δεν πρόκειται να δικαιωθείς όσο και να προσπαθήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, πράγματι νομίζω ότι κυρίως το άρθρο στο οποίο αναφέρεστε που έγραψα μέσα στη βδομάδα, ήθελε κάπως να συνδέσει την καλλιέργεια μιας κουλτούρας με το πώς λειτουργούν οι θεσμοί σε μια χώρα. Οπότε, με αφορμή την περίπτωση του Γερμανού, φυσικά ήθελα να μιλήσω για την Ελλάδα και για το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Μάλλον εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε αν πάμε στα δικαστήρια, και μάλλον δεν είναι μια βάσιμη σκέψη αυτή, ειδικά για έτσι μικρές διαφορές, καταναλωτικά ζητήματα. Έχουμε εφιστεί στο ότι λειτουργεί αναποτελεσματικά το σύστημά μας, και αυτό φυσικά μας κάνει πιο νοθρούς. Αυτό υποστήριξα στο κείμενο.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό πώς αλλάζει?
1: Γιατί νομίζω ότι όντως το αναφέρατε, το γράφω κιόλας, θέλει μία πίστη στο σύστημα το να...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι.
4: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
5: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 2641 05 6100.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 6240 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία. Wake up in the Mediterranean.

0: Πολιτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει η σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει γιατί πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποτέ.